0: Η ώρα είναι 3. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions, με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ, δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.

0: 92,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Break FM, παρακαλώ.
2: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Break FM 100,8.
1: Break FM, παρακαλώ.
2: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.
2: Η ώρα είναι 4. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Γεια σας, είμαι ο Μάρκος Εφερλής. Είμαι και εγώ στο Break FM 100,8, τη δική μας συχνότητα.
1: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
2: Break FM 100,8.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Πρέι και φέμε 100,8
4: www.breakfm.com.

100,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Άλλη μια επιτυχία. Άλλη μια στιγμή break. Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Βρε πως τα φέρνει η ζωή. Συναντήθηκαμε τυχαία μες στο δρόμο. Εσύ με άλλον αγκαλιά, να το γεμίζεις με φιλιά, κι εγώ να στέκομαι.

0: Η ώρα είναι 5. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.com.

0: Γεια σας, είμαι ο Μάρκος Εφρελής. Είμαι και εγώ στο Break FM 100,8, τη δική μας συχνότητα.
1: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου και ακούτε τον Break FM 100,8.
2: Έτσι είναι η φάση. Φαντασού ένα σκηνικό που έχεις ξεχάσει και το θύμα με μόνο εγώ.
3: Έτσι είναι η φάση.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.
2: Η ώρα είναι 6. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσει τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Παρασκευάρα ζάχαρη, παρασκευάρα μέλι. Τελευταία μέρα της εβδομάδας, Παρασκευή. Τελευταία μέρα του μήνα, επίσης Παρασκευή. Πληρώνεται ο κόσμος συνήθως την τελευταία μέρα του μήνα σε κάποιες, σε πάρα πολλές επιχειρήσεις και κυρίως στο δημόσιο. Και γι' αυτό αυτή η μέρα σήμερα είναι πάρα πολύ χαρούμενη για όλους. Για κάπου ξεκινάνε και οι διακοπές. Όλα τέλεια. Χρόνια πολλά στον Ευδόκιμο. Διεθνή ημέρα του διαχειριστή συστημάτων. Οι IT σήμερα έχουν την καλύτερη τους. Η γενέθλια ημέρα του Χάρι Πότερ. Του Χάρι Πότερ σήμερα. Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, παγκόσμια ημέρα των παρκοφυλάκων. Υπάρχουν φυλάκες στα πάρκα. Στην Ελλάδα δεν ξέρω, δεν έχω δει ποτέ μου πουθενά κανέναν. Εκτός αν πάρκα εννοούν μόνο τους ζωολογικούς κήπους. Μάλιστα. Σαν σήμερα το 1984 η κυβέρνηση Παπανδρέου ανακοινώνει την απόφαση να προχωρήσει στην αγορά μαχητικών Μοιράζ 2000 και F-16 για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Από τότε αγοράζαμε αεροπλάνα. Σαν σήμερα το 1969 γεννιέται ο Μίλτος Πασχαλίδης στην Καλαμάτα, παρακαλώ πολύ. Ενώ σαν σήμερα το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Γιάννης Πάρτακος, ο Έλληνας πιανίστας και συνθέτης ελαφριάς μουσικής, από τους πρωτοπόρους της τζαζ στη χώρα μας, με μεγάλη του επιτυχία το τραγούδι «Θα σε πάρω να φύγουμε», που ως Greek Bolero έγινε παγκόσμια εξουσία από την ορχήστρα του Ξαβιέ Κουγάτ.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

στάζει η ζωή. Έρωτας είναι θαρρό, ότι ψάχνω σε σένα να.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.com.

Αυτές είναι οι πιο εμπορικές ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Ποιες πιστεύετε ότι είναι? Θα σας πω τις 5 επικρατέστερες. Στο νούμερο 5, εισπρακτικά έτσι, στο νούμερο 5, Κάτι να καίει, Γιάννης Δαλιανίδης, Ρένα Βλαχοπούλου, Κώστας Βουτσάς, Μάρθα Καραγιάννη, 660.791 εισιτήρια. Στα σύνορα της προδοσίας, το 1968, Κώστας Πρέκας, Ανδρέας Μπάρκουλης, 710.000 εισιτήρια. Είδες, Πόλεμος και δράση και ηρωισμός σε μία από τις πιο αντρικές παραγωγές εποχής. Η Δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά, 739.000 εισιτήρια. Με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ταινίες οι οποίες είναι, δεν είναι κωμωδίες. Η Αρχόντισσα και ο Αλίτης, στο νούμερο 2 με 750.000 εισιτήρια. Και στο νούμερο 1, η Υπολοχαγός Νατάσα. Φόσκολος, σκηνοθεσία Βουγιουκλάκη Παπαμιχαήλ, 751.117 εισιτήρια. Αυτά. Δεν μας χαλά!

Σάιμινγκ λέγεται νέα απάτη που αδειάζει ATM λογαριασμούς. Τι κάνει αυτό? Περιλαμβάνει την εγκατάσταση μιας κρυφής συσκευής μέσα στη σχισμή των ATM ή των δερματικών, ικανή να αντιγράφει τα δεδομένα του τσίπ της μαγνητικής ταινίας κάρτας χωρίς να αντιληφθεί ο χρήστης. Σύμφωνα με την γαλλική ψηφιακή έκδοση The Connection, η συσκευή γνωστή ως σήμερα είναι τόσο λεπτή και διακριτική που δεν αλλοιώνει την εμφάνιση ή τη λειτουργία του μηχανήματος, καθιστώντας την πρακτικά αδύνατο να εντοπιστεί με γυμνό μάτι. Επίσης υπάρχει και κάτι άλλο που συμβαίνει τελευταία στα ATM και θέλω να σας προειδοποιήσω. Ένας νεαρός ή μια νεαρή είναι εκεί και σας λέει ότι για τη διευκόλυνσή σας μπορείτε να κάνετε ανέπαφα. Δηλαδή να μην βάλετε την κάρτα μέσα στη σχισμή, να την κάνετε πια ανέπαφα. Ποιο είναι τώρα το μυστικό? Ότι όταν κάνεις ανέπαφα μια οποιαδήποτε κίνηση στο ATM της τράπεζας, εσύ παίρνεις την απόδειξη και φεύγεις, αλλά παλαιότερα βγάζαμε την κάρτα, την παίρναμε και φεύγαμε. Το που έβγαζες την κάρτα, αυτό σήμαινε αμέσως και την λήξη της συναλλαγής. Τώρα εσύ φεύγεις μετά την ανέπαφη, αλλά ο λογαριασμός σου είναι συνδεμένος για τα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Που σημαίνει ότι φεύγοντας εσύ, πάει αυτός, λέει: ωραία, να κάνω και μια ανάληψη τώρα που έκανα την κατάθεση. Τι υπόλοιπο έχω, του το δείχνει για 30 δευτερόλεπτα και μπορεί να σου ξαφρίσει το λογαριασμό. Άρα, ή δεν κάνουμε ανέπαφες συναλλαγές στα ATM, ή όταν κάνουμε ανέπαφες συναλλαγές, πριν φύγουμε, πατάμε το cancel για να σιγουρευτούμε ότι έχει τελειώσει η συναλλαγή μας με την τράπεζα.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Η ώρα είναι 7. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί, αν είστε άντρας, να δείτε τη φίλη σας, ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο, ένα συγγενικό πρόσωπο, να βάζει λίγα κιλά στην κοιλίτσα, ή αν είστε γυναίκα, να δείτε ότι το έχετε εντοπίσει επάνω σας. Πάντως, υπάρχει μια απάντηση. Μια γυναίκα παραμολέθηκε στον γυμναστή της ότι έχει κοιλίτσα. Την έκανε να δει εντελώς διαφορετικά ό,τι εκείνη θεωρεί ατέλεια. Λίλη τη λέγανε η γυναίκα, η οποία έχει δημιουργήσει μια διαδικτυακή πλατφόρμα fitness, δεν μας νοιάζει, έκανε μια ανάρτηση που δεν μοιράζεται συμβουλές διατροφής ή άσκηση, αλλά μια τάκα που μπορεί να μας κάνει να αποδεχτούμε πιο εύκολα το σώμα μας, ακόμη και αν είναι λιγότερο γυμνασμένο από το δικό της. Όταν παραπονέθηκε στο γυμναστή της ότι έχει κοιλίτσα η οποία δεν πέφτει, ό,τι και αν κάνει, εκείνος της απάντησε στην κάμερα: «Σε αυτή την περιοχή είναι η μήτρα σου. Πάντα νόμιζα ότι είναι λίπος», σχολιάζει εκείνη με τον τρέινερ, να διευκρινίζει πως δεν είναι λίπος. Στην περιοχή που την προβληματίζει δεν βρίσκεται το στομάχι της, το οποίο όπως σας δείχνει είναι πιο ψηλά, αλλά το έντερο, και μπροστά από αυτό η μήτρα. Μπορεί να σε κάνει να νιώθεις φουσκωμένη, αλλά αν υπάρχει φαγητό στο έντερό σου, τεινωθεί προς τα έξω. Άρα δεν είναι λίπος, το ρωτάει για επιβεβαίωση. Λέει, όχι, της απαντά εκείνος. Είναι το πιο εκπληκτικό εξελιγμένο μέρος του ανθρώπινου σώματος. Δεν πρέπει να νιώθεις άσχημα γι' αυτό, αλλά όμορφα. Δεν είναι κοιλίτσα, είναι μία ευλογία. Τελεία και πάμε.

Λοιπόν, ξεκινάει η αγαπημένη σας ταινία και έχετε κάποιες λιγουρίτσες. Ξέρετε πως σταματάνε οι λιγούρες και πως έχουμε και μια αίσθηση του πιο χορτάτου. Υπάρχει ένας ξηρός καρπός που τα κάνει όλα αυτά. Αρκεί να σας αρέσει, είναι από τους περίεργους που κάποιοι το λατρεύουν και κάποιοι το συχαίνονται. Ο λόγος για τα καρύδια είναι πλούσια σε ωμέγα 3 λιπαρά, σε μαγνήσιο, πρωτεΐνες, βιταμίνη B6 και βιταμίνη Ε. Ταυτόχρονα προκαλούν ένα αίσθημα κορεσμού και μπορούν να μειώσουν κατά πολύ τις λιγούρες.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions, με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ, δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.

0: εσείς.
1: Η καλύτερη τοιχογραφία του κόσμου βρίσκεται στην Καλαμάτα. Το ξέρατε, εγώ δεν το ήξερα. Η Καλαμάτα νόμιζα βγάζει Σίκα που έλεγε και η ταινία με τον Ξαρχάκο. Αλλά όχι, είναι η καλύτερη τοιχογραφία του κόσμου και είναι για την Μαρία Κάλλας. Σύμφωνα με την διαδικτυακή πλατφόρμα Street Art Cities. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Η Καλαμάτα δεν είναι απλώς μια τοιχογραφία, είναι μια ιδέα που γεννήθηκε στον δρόμο και ταξιδεύει πλέον σε όλο τον κόσμο, αποδεικνύοντας ότι η δημόσια τέχνη μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε τις πόλεις και τον εαυτό μας. Ναι, τώρα αυτό σε κάποιους θα αρέσει, σε κάποιους δεν θα αρέσει, θα βγουν να γράψουν, θα πούν κτλ. Γιατί αυτό έχουμε μάθει να κάνουμε. Παρ' όλα αυτά, ας θυμόμαστε τη Μαρία Κάλλας, έστω και από μια τοιχογραφία στην Καλαμάτα.

0: επίσης.
1: Η καλύτερη τοιχογραφία του κόσμου βρίσκεται στην Καλαμάτα. Το ξέρατε, εγώ δεν το ήξερα. Η Καλαμάτα νόμιζα βγάζει Σίκα που έλεγε και η ταινία με τον Ξαρχάκο. Αλλά όχι, είναι η καλύτερη τοιχογραφία του κόσμου και είναι για την Μαρία Κάλλας. Σύμφωνα με την διαδικτυακή πλατφόρμα Street Art Cities. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Η Καλαμάτα δεν είναι απλώς μια τοιχογραφία, είναι μια ιδέα που γεννήθηκε στον δρόμο και ταξιδεύει πλέον σε όλο τον κόσμο, αποδεικνύοντας ότι η δημόσια τέχνη μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε τις πόλεις και τον εαυτό μας. Ναι, τώρα αυτό σε κάποιους θα αρέσει, σε κάποιους δεν θα αρέσει, θα βγουν να γράψουν, θα πούν κτλ. Γιατί αυτό έχουμε μάθει να κάνουμε. Παρ' όλα αυτά, ας θυμόμαστε τη Μαρία Κάλλας, έστω και από μια τοιχογραφία στην Καλαμάτα.

street art cities. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Η Καλαμάτα δεν είναι απλώς μια τοιχογραφία, είναι μια ιδέα που γεννήθηκε στον δρόμο και ταξιδεύει πλέον σε όλο τον κόσμο, αποδεικνύοντας ότι η δημόσια τέχνη μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε τις πόλεις και τον εαυτό μας. Ναι, τώρα αυτό σε κάποιους θα αρέσει, σε κάποιους δεν θα αρέσει, θα βγουν να γράψουν, θα πούν κτλ. Γιατί αυτό έχουμε μάθει να κάνουμε. Παρ' όλα αυτά, ας θυμόμαστε τη Μαρία Κάλλας, έστω και από μια τοιχογραφία στην Καλαμάτα.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σας σταθμό. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
6: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Αυτά λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Τεστ. Α, είναι κάπως καλύτερη η φωνή μου σήμερα. Λέω καλύτερα, εντάξει βρε αδερφέ. Τουλάχιστον θα την καταλαβαίνω κι εγώ. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα. Όπου, μα όπου. Μα όπου λέω και αν φτάνει το σήμα του Break FM στους 100,8. για πάμε αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Να ξεκινήσουμε και σήμερα την ημέρα μας όσο πιο ευχαρίστα γίνεται. Τώρα εδώ που τα λέμε φίλες και φίλοι, με αυτά και με αυτά φτάσαμε σίως την Παρασκευή. Ναι, καλά ακούσατε. Παρασκευή και όχι μια οποιαδήποτε Παρασκευή. Τελευταία Παρασκευή του Ιουλίου. Και ο Ιούλιος φίλες και φίλοι είναι ο... είναι ο δεύτερος καλοκαιρινός μήνας. Δεν τι απομένει τώρα. Ο Αύγουστος. Και συνήθως ο Αύγουστος δεν μπορούμε να πούμε ότι και όλες οι μέρες είναι καλοκαιρινές. Εκεί μετά τις 20-25 αρχίζουμε και μαζευόμαστε σιγά σιγά. Το έχουμε πάρει χαμπάρι πια ότι το καλοκαίρι φεύγει. Ναι, ναι.

από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό. Ναι, ναι, ναι. Και το στολίδι της παραλίας του Μαϊστράλη. Και ο κύριος Κώστας κάθε πρωί εδώ συνεπεί στο ραντεβού του. Λες και χτυπάει κάρτα να πάει στο μαγαζί, το καταλαβαίνω. Το έχει συνδυάσει, πάει στο μαγαζί και break FM τέλος. Γεια σου ρε κύριε Κώστα, την αγάπη μας. Καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Έτσι. Το Μαϊστράλη μας λοιπόν, πρεσβευτής της παραλίας του Λουτρακίου. Του Λουτρακίου. Της Κορινθίας μας γενικότερα. Και γιατί όχι της Πελοποννήσου μας και της Ελλάδας μας, στους τουρίστες που έρχονται και φεύγουν ευχαριστημένοι με τις καλύτερες εντυπώσεις. Γι' αυτό εγώ το έχω ξαναπεί πως η καλύτερη διαφήμιση για το Μαϊστράλι είναι οι πελάτες του.

Εντάξει, δεν έχει ανοίξει τελείως, αλλά νομίζω θα είναι τυχερός ο Μάριος απόψε. Ναι. Λέει του Παντούλα, Μάριε, αν μπορώ να μιλήσω θα έρθω. Όσο περνάει η μέρα ανοίγει περισσότερο και, και χτες έτσι το απόγευμα έχει ανοίξει. Απλά το πρωί είναι λίγο δύσκολο. Την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Ναι, ναι, ναι. Και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Που σε 100,8 τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα στο μικρόφωνο κοντά σας από το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Ράλι. Καλή σας ημέρα. Για πάμε και σήμερα να ξεκινήσουμε την ημέρα μας όσο επιφάριστα γίνεται. Εσείς εκεί στα ραδιοφωνάκια σας, εσείς εκεί στους υπολογιστές σας, εσείς εκεί όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν φτάνει το σήμα του Break FM. Και εμείς, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, πού άλλο, εδώ, εδώ, εδώ, πίσω από αυτό το μικρόφωνο και σήμερα κοντά σας. Εντάξει, τι κι αν είναι τελευταία μέρα του Ιουλίου, τώρα θα πάψουμε μαύρα, θα ξέρει και το Αύγουστο. Έχουμε μπροστά μας ένα μήνα σχεδόν καλοκαίρι. Ημερολογιακά ένα μήνα, ναι. Για πες ρε Δημητράκη Κομνίνη, τι έχεις να πεις. Πες και εσύ κάτι. Πες και εσύ, πες και εσύ. Όμορφη χαρούμενη Παρασκευή, λέει, καλημέρα. Με υγεία και αγάπη. Καλό που σου κου. Ναι ρε Δημητράκη, ωραίο καπέλο ρε φίλε. Ναι, ναι, πολύ ωραίο καπέλο. Τώρα δεν μπορώ να σου πω για την κοπελιά που το φοράει, γιατί δεν τη βλέπω, το καπέλο βλέπω. Εντάξει, το στυλ το έχει, το στυλ το έχει, εντάξει. Καλημέρα Δημητράκη μου, καλημέρα. Επίσης καλό Σαββατοκυριακό.

Έλα ρε Παναγιώτη Σακελάρη, πού είσαι? Εδώ Παναγιωτάκης, πρωί πρωί και σήμερα. Ωραίος. Καλημέρα, ζαχαρωτές, καλημέρες φίλε Γιώργο. Καλημέρα στον κύριο Τάσο μας λέει. Καλημέρα, καλημέρα Παναγιώτη. Καλημέρα στον κύριο Τάσο μας που... Λες να έχει δεύτερη μέρα κοπάνα σήμερα. Να ξεκίνησε τις διακοπές του. Να εκείνες οι καλοκαιρινές που ξεκινάει και ξεχνά να γυρίσει. Λέω τώρα μήπως. Λοιπόν, ένα αυτό, δεύτερο. Να πούμε και μια καλημέρα στο Μιχάλη εκεί στο Κιάτο για να μην παραπονιέται. Τι λες? Ναι, ναι, στον κύριο Μιχάλη, τον πρόεδρο. Τον Mr. President. Να και ο Γιώργος εδώ με τα Super Donuts. Δεν σας είπα χτες ότι ο Γιώργος δεν μπορεί, θα κρυφακούει. Καλημέρα στην παρέα του Break FM. Στον κύριο Ναστούλη, τον Γιώργο από το Φούρνο των Εξαμιλίων και στο Χρήστο Τάς με τα Super Donuts. Στην Κορινθία, από αρχαία Επίδαυρο. Άρε τυχερέ. Αυτό είναι να αλλάζει παραστάσεις. Άμα μου έλεγες ότι θες συνοδηγό, θα αρχόμουν, ρε φίλε. Κάθε μέρα εκδρομή, αρχαία Επίδαυρο και παράλληλη εκεί Σαρονικού. Ποιος δεν θα ήθελε. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Να σε καλά φιλαράκο μου. Είδες, έφυγες και έκλεισε η φωνή μου. Από το κλάμα. Καλημέρα και στο Χρήστο βέβαια εδώ. Με τα Σούπερ Ντόνα Στεφανάκη στην Κορινθία. Καλημέρα και στο Γιώργο φυσικά εκεί στο Φούρνο των Εξαμιλίων. Να μην παραπονιόμαστε.

Να ο Τασούλης εδώ είναι. Πω πω. Μεγάλη μπουκιά φάιλε, μεγάλη κουβέντα μιλές. Καλημέρα Γιώργο, εδώ και σήμερα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Άργησα λίγο, καλημέρα Παναγιώτη. Καλημέρα Τασούλη, καλημέρα, καλώς ήρθες. Ναι, γιατί δεν ήρθες εχθές και λέω πα, έχει ξεκινήσει κόπανες. Τις διακοπές θέλω να πω.

Μαρινάκιο G-Pap εδώ. Από το συνεργείο φανοπείο Duo G-Pap. G-Pap and G-Pap. Όμορφη καλημέρα, καλή Παρασκευή. Όπως ο καθένας επιθυμεί, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Πω, διακοπές έχει πάει σε νησί. Ποτέ προλάβες και πήγες, ρε φίλε. Εχθές που σε είδα πήγαινες διακοπές. Ωραίο τοπίο. Και το κλεισάκι, χαρακτηριστικό του κάθε νησού μας. Και βέβαια το απέραντο γαλάζιο στο βάθος. Ωραία λουδάκια, προσαρμοσμένα στο περιβάλλον. Καφές γαλλικός όμως, γιατί Γιώργο. Ωραίο, ωραίο, ωραίο φλιτζάνι. Και ωραία καφετιέρα, ρε. Τι να περιγράψω, τέλεια είναι όλα. Μπράβο Γιώργαρα, μπράβο. Καλά να περάσεις. Το φίλο μας ο Γιώργος ο Παπάς.

Λοιπόν, πάμε στα τραγουδάκια. Έχω διαλέξει ένα τραγουδάκι για το φίλο μου τον Γιώργο με τα Super Donuts Στεφανάκης και για όλους τους Γιώργηδες εκπομπής. Ναι, ναι. Το Γιώργο εκεί από το φούρνο των Εξαμελίων. Το Γιώργο το Μαρμαρά που τον έχουμε χάσει τελευταία. Έχει αλλάξει δρομολόγια και δεν μας ακούει το πρωί. Αργεί να ξυπνήσει. Έχουμε άλλο Γιώργο. Λοιπόν, για πάμε.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Όχι, είχα και άλλα τραγουδιά Γιώργης να βάλω, αλλά λέω εντάξει, ένα δείγμα. Ναι, μην το παρακάνουμε κιόλας και ζηλεύουν τα ονόματα. Να, το άκουσε, εμφανίστηκε και ο φίλος μας ο Γιώργος εδώ από το φρόνο των Ξαμιλίων. Έλα, καλημέρα και από εμάς, λέει. Καλή εκπομπή να έχεις την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο και στο Χρήστο. Έτσι με τα Super Donuts. Δεν πιστεύω να μην περνάει ο Γιώργος από εκεί έτσι, στην επιστροφή έτσι για να γεια. Κοντά είναι, τσουπ. Μπήκε για λίγο εκεί και χρειάζεται στο δρόμο. Έφτασε, λέει ένα γεια. Ένα καφεδάκι στο χέρι και επιστροφή για Αθήνα πάλι. Εκτός κι αν φοβάται μην κολλήσει και μείνει Κόρινθο πάλι. Λέω τώρα εγώ. Εγώ έβαλα την ιδέα τώρα. Θα δούμε. Αν δεν εφαρμόσει ο Γιώργος.

Λοιπόν, πάμε στο time out γρήγορα γρήγορα. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε σε λίγο εδώ στο δεύτερο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής. Μείνετε κοντά μας, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Σίγουρα έχουμε πολλά να πούμε. Λογικά και σήμερα θα πάμε μέχρι τις 11. Οπότε μην αγχώνεστε.

0: Σας ευχόμαστε το καλύτερο καλοκαίρι.
1: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
2: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας

0: FM.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions, με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ, δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
4: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.

Το λέμε σε εσάς που άνοιξε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια.

Λοιπόν, επικοινώνησε και ο φίλος μας ο Χουστάρας με την εκπομπή μας τηλεφωνικά. Μου λέει Γιώργο καλημέρα. Πες καλημέρα στους ακροατές σου. Πες καλό μήνα και καλό Αύγουστο, λέει, για αύριο. Και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να περάσουν καλά. Και εγώ, λέει, ξέρεις, αύριο το γνωστό δρομολόγιο. Για καφέ στο Καρά και μετά στο, στη Λαϊκή στο Μελέχη. Ωραίος, ωραίος. Καλημέρα Χουστάρα, καλημέρα φιλαράκο μου, να είσαι καλά. Καλημέρα γενικότερα εσάς που είστε στους δρόμους αυτή την ώρα, όπου και αν πηγαίνετε. Προσέξτε, γιατί οι δρόμοι μας κρύβουν πολλές μαπάρες.

Παρασκευή λοιπόν σήμερα 31 Ιουλίου. Είναι το Οσίου Ευδοκίμου του Δικαίου και το Αγίου Ιωσήφ του Αρημαθέας, που σημαίνει ότι γιορτάζει ο Ευδόκιμος, η Ευδόκιμη, ο Ιωσήφ, ο Σύφης, η Ιωσήφινα, η Ζωζεφίνα, η Τζέσικα με ένα σίγμα και η Τζέσικα με δύο σίγμα, ο Φρυδερίκος και η Φρυδερίκη. Ωραία. Η ανατολή του ηλίου σήμερα έγινε στις 6 και 27 πρώτα λεπτά. Η δύση του ηλίου είναι για τις 8 και 35. Διάρκεια της ημέρας 14 ώρες και 9 λεπτά. Και σήμερα πάνω από 14 ώρες. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που γιορτάζετε. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε κάποιες ή κάποιοι που γιορτάζουν. Να τις χαίρεστε και να τους χαίρεστε. Παγκόσμια ημέρα παρκοφυλάκων σήμερα, 31 Ιουλίου, τιμά την προσφορά των παρκοφυλάκων στην προστασία της φύσης και της άγριας ζωής, καθώς και η μνήμη όσων τραυματίστηκαν ή έχασαν τη ζωή τους εν ώρα.

αδερφός, η Ευδόκιμη, ο Ιωσήφ, ο Σύφης, η Ιωσήφινα, η Ζωζεφίνα, η Τζέσικα. Με ένα σίγμα και η Τζέσικα με δύο σίγμα. Ο Φρυδερίκος και η Φρυδερίκη. Ωραία. Η ανατολή του ηλίου σήμερα έγινε στις 6 και 27 πρώτα λεπτά. Η δύση του ηλίου είναι για τις 8 και 35. Διάρκεια της ημέρας 14 ώρες και 9 λεπτά. Και σήμερα πάνω από 14 ώρες. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που γιορτάζετε. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε κάποιες ή κάποιοι που γιορτάζουν. Να τις χαίρεστε και να τους χαίρεστε. Παγκόσμια ημέρα παρκοφυλάκων σήμερα, 31 Ιουλίου, τιμάται η προσφορά των παρκοφυλάκων στην προστασία της φύσης και της άγριας ζωής, καθώς και η μνήμη όσων τραυματίστηκαν ή έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθεκόντων.

από 14 ώρες. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που γιορτάζετε, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε κάποιες ή κάποιοι που γιορτάζουν. Να τις χαίρεστε και να τους χαίρεστε. Παγκόσμια ημέρα παρκοφυλάκων σήμερα, 31 Ιουλίου, τιμά την προσφορά των παρκοφυλάκων στην προστασία της φύσης και της άγριας ζωής, καθώς και η μνήμη όσων τραυματίστηκαν ή έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθεκόντων.

δεν έχουμε κάποια άλλη παγκόσμια μέρα. Από ό,τι βλέπω, το ξέρω. Ωραία, εμφανιστεί σε λίγο η Αγγελική.

Δεν έχουμε κάποια άλλη παγκόσμια μέρα. Από ό,τι βλέπω το ξέρω. Ωραία, εμφανιστείς λίγο η Αγγελική.

Ξανά και ο φίλος μας ο coach εδώ, Σπύρος ο Κωστακιώργος. Καλημέρα φίλε Γιώργο. Καλημέρα φίλε Σπύρο. Καλημέρα σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο. Μας λέει ο Σπύρος, να είσαι καλά Σπύρο μου. Το Μάριο που τον έχει σήμερα. Τον πήρε ύπνος. Λοιπονάκι φίλε, το λουτράκι εδώ και σήμερα. Τελευταία μέρα του μήνα. Αντίο Ιούλια. Καλημέρα λέει. Ας ευχηθούμε ο Αύγουστος να φέρει υγεία, χαρές και πολλές όμορφες και δροσερές μέρες. Και να φέρει το φάρμακο, να ανοίξει φωνή μου. Ωραία, ωραία βάρκα αυτή. Με πανιά όμως, όχι χωρίς πανιά. Όπως, πολύ κύμα βλέπω. Λοιπόν, καλώς ορίσουμε τη φίλη μας από το Λουτράκι, εδώ και σήμερα. Δεν έχω παραπονό. Λοιπόν, βάλε λέει το Βάρκα χωρίς πανιά και το έξαψη Θεοδωρίδου. Δύο έτσι. Ακόμα δεν άνοιξε φωνή λέει, πώς να ανοίξει. Από μόνη δεν ανοίγει. Με τη σκέψη μόνο δεν ανοίγει. Τα κάνω. Λοιπόν, άντε πάμε να ακούσουμε τη Βάρκα χωρίς πανιά και επιστρέφουμε.

πιω κανένα τσάι, λέει, τρία τσάι την ημέρα πίνω. Κάποιος με έχει ματιάσει, δεν μπορεί.

να και ο coach εδώ. Εκεί ο coach της Δυτικής Κορινθίας. Φίλοι μας ο Νίκος ο Κολυμάδης. Εδώ και σήμερα στην παρέα μας. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα. Γιώργο καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, καλημέρα και από εμάς και καλημέρα από όλους τους φίλους και ακροατές σου. Πρέπει να φτιάξεις λέει τα λεμά σου λίγο. Πιστεύω από Δευτέρα που θα έρθουμε. Να έχω συνέλθει. Γιατί δεν σε αναγνωρίζουμε λέει. Λες. Λοιπόν, θα βάλω λίγο έχω να τον μπερδεύω. Καλημέρα coach, καλημέρα σε όλο το team εκεί στο Μέταλλο Κολυμάδης. Καλημέρα μας και τις ευχές μας. Έτσι να μην ξεχνιόμαστε.

Ο κύριος Άρης Κατσαβρίας που είναι σήμερα. Δεν θα έχει δρομολόγιο. Θα ξεκουράσει. Μπορεί να έχει απόγευμα την δρομολόγιο.

Καλημέρα γενικότερα εσάς που είστε στους δρόμους αυτή την ώρα που και πηγαίνετε. Για προσέξτε, γιατί οι δρόμοι μας κρύβουν πολλές παγίδες, φίλες και φίλοι. Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην οδήγησή σας. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι πολύ περισσότερο. Το μυαλό των οδηγών μόνο στην οδήγηση δεν είναι. Κοιτάνε από εδώ, κοιτάνε από εκεί. Κοιτάνε τα περίεργα που συναντάνε στον δρόμο. Καταλαβαίνετε τώρα. Να και ο Χριστάρας εδώ. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στον Γιώργο το φίλο μου με τα Super Donuts, στα Εξαμήλια, και στον Γιώργο το συνάδελφο, και σε όσους ακούνε Break FM. Πολύ αέρα σήμερα στο Ultrack, αλήθεια λες τώρα. Και μυρίζει λέει και καμένο. Εύχομαι να μην έχουμε κανένα πρόβλημα με πυρκαγιά. Όχι, από κάπου θα έρχεται εδώ, δεν μπορεί. Ξέρετε εδώ που έρχεται ο άνεμος. Απ' εδώ που είμαι εγώ τώρα στην Καλυθέα, ξέρεις του Πυρίκου, δεν φυσάει καθόλου. Περίεργο. Γιατί εδώ στην περιοχή μου φυσάει πάντα.

κανένας λόγος παραπάνω, πρέπει να προσέχετε. Για πάμε, για πάμε. Σε ένα πολύ όμορφο τραγούδι να προετοιμαστούμε, γιατί η Μαριάννα Κατσιμίχα έρχεται αύριο κοντά μας, εδώ στον κήπο της Διόρυγας.

0: Break FM 100,8.
1: Λοιπόν, εντάξει, μάθαμε, παιδιά, όπου είναι φωτιά.

θα σου πω, βρε, θα σου πω. Λοιπόν, ο καπνός αυτός που έρχεται είναι από τη φωτιά στη Θήβα. Στην περιοχή Αλίκη, νομίζω. Ελίκη, κάπως έτσι μου λέει.

πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Ξηρονομή, παρακαλώ. Έτσι λέγεται. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική πυρκαγιά στην περιοχή Ξηρονομή του Δήμου Θηλαίων, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για το περιορισμό του μετόπου. Ήξε και το 112. Καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Οπότε καλά, φίλοι μας, από το Λουτράκι σου ήρθε μήνυμα. 112. Δεν σου λέει που είναι. Τι σου λέει, εσύ που είσαι στο Λουτράκι? Τι σου λέει το μήνυμα? Για βγάλει το screenshot και στείλ το. Λοιπόν, η ώρα περνάει, ο χρόνος κυλάει. Θα πάμε σε τραγουδάκι, θα πάμε στην ώρα σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με τον καιρό μας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Επιστρέφουμε αμέσως μετά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
6: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
6: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
1: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
7: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
8: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
7: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
8: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
7: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
8: Το στέκι της Πέγκης.
7: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
8: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
9: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
10: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
9: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
11: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
12: Τότε έλα στο Mega Expert.
11: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
12: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
11: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
12: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
13: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
11: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
14: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
15: Ναι!
0: Σουβλάκι θέλω.
14: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
0: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
14: Το έχω πάλι. Saint Angus.
0: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
14: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
0: Τελικά λέω σαλάτα.
14: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
0: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
14: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
15: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Έτσι, έτσι. Παρασκευούλα ζάχαρη λοιπόν, παρασκευούλα μέλι. Παρασκευούλα σήμερα. 31 Ιουλίου, ξεχωριστή μέρα. Και λέω ξεχωριστή μέρα γιατί είναι και τελευταία μέρα του Ιουλίου, του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού, παρακαλώ. Ναι, ναι.

για πάμε σιγά σιγά για τον καιρό μας, να δούμε τι παίζει. Παρασκευή σήμερα, 31 Ιουλίου, αναμένεται αίθριος γενικά καιρός, με κύριο χαρακτηριστικό του καιρού, τους ενισχυμένους ανέμους κυρίως στο Αιγαίο, στα ανατολικά περιοδικά. Η θερμοκρασία θα κυμαρθεί. Στη Δυτική Μακεδονία από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 14 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 16 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Κοίτα να δεις και την άλλη εβδομάδα που θα πάμε εμείς, θα έχει 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλία από 14 έως 33 με 34 βαθμούς, στα υπόλοιπα περιοδικά από 14 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στη Δυτική Στερεά και στη Δυτική Πελοπόννησο από 38 μέχρι 40 βαθμούς Κελσίου. Ωλαλά! Γιατί να μην είμαστε δυτικά. Στην Κρήτη από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου, στα νότια του νησιού από 35 βαθμούς Κελσίου με 36 βαθμούς, στην Κρήτη από 17 έως 27 βαθμούς, στα νότια του νησιού από 33 έως 35 βαθμούς, α, το πάμε αυτό. Στα Επτάνησα από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 17 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Σκιά ανέμει τώρα στο Αιγαίο. Θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 6 με 7 μποφόρ και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο έως 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 με 5 μποφόρ. Στο Πατραϊκό οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές βορειοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 5 με 6 μποφόρ.

Αυτή τη στιγμή πάνω από 117 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως έχουν αναγκαστεί να εκτοπιστούν λόγω πολέμου, λόγω βίας και λόγω πάρα πολύ δύσκολων συνθήκων στη χώρα τους. Σχεδόν το 40% είναι παιδιά και κάποια από αυτά έχουν γεννηθεί σε κατάσταση προσφυγιάς. Κανένας άνθρωπος, κανένα παιδί δεν θέλει να γίνει πρόσφυγα. Στην πραγματικότητα είναι κάτι που τυχαίνει στις ζωές τους. Θα μπορούσε να συμβεί και στη δικιά μας ζωή.

0: Η σημερινή βραδιά είναι μια πρωτοβουλία της Μαρίνας. Έχουμε κάνει μαζί ένα υπέροχο ταξίδι και 1,5 χρόνο. Πάρα πολλά τα project, πάρα πολλές ιδέες. Όλα τα έσοδα πηγαίνουν για να στηρίξουν το έργο της ΥΠΑ της Αρμοστίας στην Ελλάδα. Πέρυσι είχαμε βρεθεί στη Λέσβο. Πριν λίγες μέρες βρεθήκαμε σε μια άλλη δομή στο Σχιστό. Έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα. Εκτός από το merch που μπορείτε να βρείτε έξω και το βίντεο κλιπ του Αχθάλασσα. Πολλές δράσεις στη ΔΕΘ που είχα έρθει για να ενημερώσουμε τον κόσμο σε συναυλίες. Και τα καλά πράγματα ετοιμάζουμε. Οπότε ελπίζω να σας έτσι εμπνεύσει και εσάς κάπως όλη αυτή η προσπάθεια.
1: Για ένα θαύμα σου απόψε ζω.
0: Πριν τα Χριστούγεννα τους δώσαμε δωράκια και μπαλίτσες και αυτοκινητάκια και παιχνιδάκια και παίζαν. Τέλος πάντων χορεύαμε, τραγουδούσαμε και μιλήσαμε και με τα παιδάκια και με γυναίκες και ακούσαμε τις ιστορίες τους και μου είπαν για τις προσπάθειες, για το ταξίδι τους, για όλο τον κόπο που έχουν κάνει τέλος πάντων να κυνηγήσουν έτσι μια καλύτερη ζωή. Οπότε ελπίζω έτσι και με την προσπάθεια που κάνετε και εσείς και μαζί και εσείς μαζί μας, γιατί δεν γίνεται μόνοι μας, να τα καταφέρουμε και αυτοί οι άνθρωποι. Ευχαριστούμε που είστε και εσείς πολύ για να ανταχθούν σε αυτά τα θέματα.

0: Break FM 100,8.
1: Ακούσαμε λοιπόν και το τραγούδι του Θάλασσα. Ένα. Με τη Μαρίνα Σάντι.

καλημερίσουμε τη φίλη μας την Αγγελική. Να καλημερίσουμε τη φίλη μας την Αγγελική που μπήκε τώρα στην παρέα μας από το Βραχάτι. Καλημέρα, Αγγελική. Για να δούμε τι έχει να πει. Καλημέρα. Μια καλημέρα μόνο θα σας πω σήμερα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο με υγεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Αγγελική. Καλή συνέχεια. Και σε ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, θα πάμε να δούμε τις θερμοκρασίες μας, τι παίζει εντός αλλά και εκτός των σύνορων. Όπως κάθε πρωί, πάμε πρώτα να δούμε τι παίζει εκτός των σύνορων και μετά ερχόμαστε να δούμε τι γίνεται εδώ. Άκουσα και λίγο τη φωνή μου στο ραδιόφωνο και λέω, ποιος είναι αυτός που μιλάει. Λοιπόν, τέλος πάντων, πιστεύω από Δευτέρα που θα επιστρέψουμε να είναι καλύτερα. Εάν δεν μου ακούσετε τη Δευτέρα, πάει να πει ότι κάτι συμβαίνει με τη φωνή μου. Λοιπόν, για να δούμε τις θερμοκρασίες που παίζουν εκτός των συνόρων πρώτα και μετά θα έρθουμε να δούμε τις δικές μας θερμοκρασίες εδώ. Η χαμηλότερη θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 12 βαθμούς, παρακαλώ, και είναι στη Μελβούρνη στην Αυστραλία. Μην ξαφνιάζετε γιατί εκεί έχουμε χειμώνα τώρα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, 12 βαθμούς έχει αυτή την ώρα στη Μελβούρνη στην Αυστραλία, ενώ η υψηλότερη είναι 37 και είναι στο Las Vegas. Για να πάμε από κάτω προς τα πάνω. Είπαμε 12 αυτή την ώρα στη Μελβούρνη στην Αυστραλία, 13 αυτή την ώρα στο Χόβαρτ στην Αυστραλία, 14 αυτή την ώρα στο Όσλο, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός, 15 αυτή την ώρα στο Πόρτο Αλέγκρε στη Βραζιλία, 17 αυτή την ώρα στο Μέξικο, 19 αυτή την ώρα στις Βρυξέλλες με λίγα συννεφάκια, 19 αυτή την ώρα στο Φάιρανμπαξ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μουσική 20 αυτή την ώρα στο Άμστερνταμ με λίγα συννεφάκια. Μουσική 23 αυτή την ώρα στη Βαρσοβία, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. Μουσική 23 αυτή την ώρα στη Λίμα στο Περού. Μουσική 23 αυτή την ώρα στο Βουκουρέστι, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. Μουσική 25 στο Πόρτο Αλέγκρε, Αμέρικα Σαμόα. 25 στη Βαρκελόνη με λίγα συννεφάκια. 25 στο Βέλεμ σε Βραζιλία. 26 στη Βουδαπέστη και ο ουρανός είναι καθαρός. 26 στη Βιέννη και ο ουρανός είναι καθαρός. 26 στο Βελιγράδι και ο ουρανός είναι καθαρός. ...28 στο Μάιαμι και 37 όπως σας είπαμε πριν στο Las Vegas. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, που παίζουν αυτή την ώρα εκτός των συνόρων. Θα πάμε σε τραγουδάκι και μόλις επιστρέψουμε θα πάμε να δούμε και τις δικές μας θερμοκρασίες.

0: Break FM 100,8.
1: Ωραίο, πολύ ωραίο τραγουδάκι, διαχρονικό. Εμένα μου αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι. Και δεν σε κουράζει όσες φορές και να το ακούσεις, παρακαλώ. Όσο και αν φαίνεται περίεργο. Γιατί έχει υπέροχη μελωδία. Ωραία λόγια. Και μιλάει για ό,τι καλύτερο το καλοκαίρι. Και ακόμα καλύτερο για μια αγάπη του καλοκαιριού. Λοιπόν, και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να δούμε τις δικές μας θερμοκρασίες εδώ, να δούμε τι παίζει.

Πριν πάμε στο σήμερα, πάμε στο σαν σήμερα. Και πιο συγκεκριμένα το 1999, παρακαλώ. Πριν 27 χρόνια είχαμε ισχυρές καταιγίδες με πλημμύρες στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Πάντως σήμερα δεν βλέπω ακραία φαινόμενα, βλέπω όμως δυνατούς ανέμους. Ο υδράργυρος αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη είναι στους 27 βαθμούς, στην Αθήνα είναι στους 28. Σήμερα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος θα πάει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Δεν αναμένεται λοιπόν, δεν αναμένονται ισχυρές υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή, δεν αναμένονται σημαντικές βροχοπτώσεις και δεν αναμένεται σημαντική μεταφορά σκόνης. Ο υδράργυρος αυτή την ώρα στην παραλιακή Κορινθία είναι στους 27 βαθμούς με ηλιοφάνεια. Στους 31 θα φτάσει σήμερα, στους 30 θα πέσει αύριο, στους 31 την Κυριακή, στους 34 τη Δευτέρα, στους 35 την Τρίτη και Τετάρτη, στους 33 την Πέμπτη, στους 34 την επόμενη Παρασκευή, στους 35 το επόμενο Σαββατοκυριακό. Αυτή είναι η εικόνα του καιρού μας, φίλες και φίλοι. Πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: FM.
1: Αυτό το καλοκαίρι, η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions, με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ, δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Η παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
3: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
3: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
4: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
3: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
3: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
7: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.

Επιστρέψαμε εδώ στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε σας που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Εδώ λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε πρωί, άλλωστε πάντα την ίδια ώρα, από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου μας. Εκεί μας σήμερα. Και το στολίδι της παραλίας μας, το Μαϊστράλι. Την πόλη του Αποστόλου, των Εθνών Παύλου. Και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα, τους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας. Από το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Ραλή, τον Break FM. Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε. Το λέμε σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Να καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Γιάννη τον Ταμπούκο. Μας έχει στείλει την καλημέρα του κι αυτός. Με καρτούλα, με την καθιερωμένη καρτούλα. Έτσι. Πολύ ωραία καρτούλα σήμερα. Και σήμερα, γιατί κάθε μέρα οι καρτούλες του Γιάννη είναι ωραίες. Και σήμερα εδώ αποχαιρετά τον Ιουλίο. Με μπλε τριαντάφυλλα παρακαλώ. Υπάρχουν. Δεν έχω δει. Μόνο σε φωτογραφίες, σε κάρτες.

Αντίο Ιούλιο, 31 Ιουλίου σήμερα. Καλή Παρασκευή, καλημέρα, όμορφη μέρα. Να έχεις μια όμορφη μέρα με αγάπη, λέει. Και καφεδάκι, καπουτσινάκι σήμερα. Ναι, με καρδουλέμα. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι. Και επιστρέφουμε τα υπόλοιπα που και σήμερα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, έχουμε πολλά να πούμε. Μείνετε λοιπόν εδώ, επιστρέφουμε αμέσως μετά. Ναι, και το επόμενο τραγούδι έτσι είναι καλοκαιρινό, πολύ όμορφο, διαχρονικό, γιατί μιλάει για καράβια. Θάνατος Γιάννης Πουλόπουλος.

καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Γιάννη τον Ταμπούκο. Μας έχει στείλει την καλημέρα του κι αυτός με καρτούλα, με την καθιερωμένη καρτούλα. Έτσι. Πολύ ωραία καρτούλα σήμερα. Και σήμερα, γιατί κάθε μέρα οι καρτούλες του Γιαννάκη είναι ωραίες. Και σήμερα εδώ αποχαιρετά τον Ιουλίο με μπλε τριαντάφυλλα, παρακαλώ. Υπάρχουν. Δεν έχω δει. Μόνο σε φωτογραφίες. Σε κάρτες έχω δει μπλε τριαντάφυλλα.

Αντίο Ιούλιο, 31 Ιουλίου σήμερα. Καλή Παρασκευή, καλημέρα, όμορφη μέρα. Να έχεις μια όμορφη μέρα με αγάπη, λέει. Και καφεδάκι, καπουτσινάκι σήμερα. Ναι, με καρδουλεύα. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι. Και επιστρέφουμε τα υπόλοιπα που και σήμερα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, έχουμε πολλά να πούμε. Μείνετε λοιπόν εδώ, επιστρέφουμε αμέσως μετά. Και το επόμενο τραγούδι έτσι είναι καλοκαιρινό, πολύ όμορφο, διαχρονικό, γιατί μιλάει για καράβια. Αθάνατος Γιάννης Πουλόπουλος.

Αντίο Ιούλιο, 31 Ιουλίου σήμερα. Καλή Παρασκευή, καλημέρα, όμορφη μέρα. Να έχεις μια όμορφη μέρα με αγάπη, λέει. Και καφεδάκι, καπουτσινάκι σήμερα. Ναι, με καρδουλεύα. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι. Και επιστρέφουμε τα υπόλοιπα που και σήμερα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, έχουμε πολλά να πούμε. Μείνετε λοιπόν εδώ, επιστρέφουμε αμέσως μετά. Ναι, και το επόμενο τραγούδι έτσι είναι καλοκαιρινό, πολύ όμορφο, διαχρονικό, γιατί μιλάει για καράβια. Θάνατος Γιάννης Πουλόπουλος.

0: Να και ο φίλος μας ο Πάρης εδώ. Ο Πάρης διακοπάρει. Λοιπόν, μας έχει στείλει ηχητικό. Α, και τραγουδάκι μας έχει στείλει, ωραία. Για να τον ακούσουμε πρώτα.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα στον έναν και μοναδικό Γιώργο Ναστούλη.
0: Γεια σου ρε Πάρη, πώς τα λες, πώς τα λες. Λοιπόν, για να το ακούσουμε τι μας έχει στείλει.

0: τηλεφίλα από το Τρόντρακι. Κι άλλο μήνυμα, λέει, θα έχει μεγάλη φωτιά εκεί. Να, αφού το γράφει που είναι. Στην Αλίκη, όπως το είπα εγώ το πρωί. Ναι. 9:36 δεύτερο μήνυμα. Πυρκαγιά στην περιοχή, αν βρίσκεσαι στην Αλίκη. Όχι Αλίκη που είπα εγώ, μπερδεύτηκα. Είπα και Αλίκη και Αλίκη. Τελικά είναι Αλίκη. Αλίκη. Και στον Άγιο Νικόλαο στην περιφερειακή ενότητα Βιωτία, στη Θήβα, απομακρυνθείτε προς Βοβρένα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών και καλό θα είναι βέβαια πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις να ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών. Οπα, φίλο πάρει μισό να τον ακούσουμε. Πάλι, για πάμε.
1: Ήδη στην Κόρινθο έχει αρχίσει και μυρίζει πάρα πολύ έντονα η κάπνα από την Βιωτία.
0: Ναι, πάρει, τα είπαμε και εμείς το πρωί. Ξεκίνησε από το Λουτράκι να μυρίζει και στη συνέχεια προς τα δω. Βλέπω να φτάνει σε όλη την Κορινθία η μυρωδιά. Καλημέρα στο μεγαλύτερο κοπανατζή φίλο μου Γιώργο, λέει. Έλα ρε Μαριεύη, εδώ είμαι από τη Δευτέρα, εσύ που είσαι. Από την Τρίτη μάλλον. Και με κλειστή φωνή βλέπεις, εδώ συνεπείς.

μάμε στο βουνό, πάει το βουνό στο μάμε. Έτσι. Και περιμένεις και τραγουδάκι τώρα. Καλά. Σε λίγο. Ανάκη ο Σταύρος εδώ, άρχοντα. Καλημέρα. Εδώ είμαι και εγώ, λέει, μην νομίζεις ότι είναι κανακοπάνα. Το αντίθετο. Έπαιρνε απουσίες, λέει. Γεια σας, Σταύρο. Εχθές που ήσουν όμως.

Λέγαμε για το τραγουδάκι του Πάρη, ότι είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή πάρε όταν βγεις σύνταξη θα κάνεις, κάθε μέρα βγάζεις και ένα τραγουδί. Έμα έτσι που έχεις πάρει, τη διαφορά που έχεις πάρει. Ευτυχώς αργείς να πάρεις σύνταξη.

Second Voice. Κάπου το είδα χθες στο ίντερνετ και το κατέβασα, τραγουδάκι, μου αρέσει πολύ.

0: Σας ευχόμαστε το καλύτερο καλοκαίρι.
1: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
2: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας

0: FM.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
6: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
7: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
6: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
7: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
6: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
7: Το στέκι της Πέγκης.
6: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
8: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Και για να αποφύγουμε τις παρεξηγήσεις, Μαριεύη μου, όχι, δεν ήταν αυτό για σένα. Απλά το σχολίασα όταν πολύ ωραίο τραγούδι. Το τραγούδι, ο τίτλος του βέβαια λέει άσε με. Έτσι, κάθε άλλο. Εμείς δεν θέλουμε να μας αφήσει κανείς. Εμείς θέλουμε να είμαστε όλοι εδώ αγαπημένοι. Και για να μιλές, το επόμενο τραγούδι στα αφιερώνουμε.

0: καλημερίσουμε και το φίλο μας το Σάκη με τα ίδια Ηλίας που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Έλα ρε Σάκη, έλα. Πολλές απουσίες. Καλημέρα φίλε μου, λέει Απόν Καντάδα. Πολύ ώρα θα τα ακούσουμε. Ο Σταύρος λέει σε κάποια φάση νόμιζα, λέει, ότι έκανε παράσταση το ραδιόφωνο, αλλά ήταν η φωνή σου. Να κάνει διακοπές. Να και η Αγγελική 2 εδώ. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Οι λεχτίδες ελπίδας, αγάπης και χαράς ας φωτίσουν τη μέρα σας. Καλημέρα. Όμορφη Παρασκευή και καλό τριήμερο μας λέει. Αυτό τραγούδι θέλω να ακούσω, λέει, Τσκαλιμάνι. Ωραία. Α, πολύ ωραία. Τα ακούσαμε κιόλας, Αγγελική. Δικιά μας επιλογή. Σε προλάβαμε. Πάμε να ακούσουμε την Καντάδα τώρα που διάλεξε ο Σάκης.
1: Τον αριθμό 4.
2: 3 και 4. Γκρουπ, δόξα βόλα κατά την οδηγή στην δόξα γράμμα στο δεύτερο γκρουπ. Και στο 10ο γκρουπ, ο εθνικός αγνητικός οικονομικός.

Ωραία, ωραία. Λοιπόν, τι έγινε, παιδιά, τώρα ξυπνήσατε? Να καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Γιάννη τον Αγγέλου. Καλό Γιάννη, δικαιολογημένος, γιατί μπορεί να έχει δρομολόγιο, να μπορεί να στείλει μήνυμα. Οι υπόλοιποι τι έγινε? Για πέστε μου τώρα εδώ, που λέω λόγο. Βλέπω εμφανίστηκε και ο Μπαρτζόγλου σήμερα με τις μεγάλες ώρες. Τι έγινε, Γιαννάκη? Διακοπάρουμε. Λέω, ρε παιδί μου, λέω, ρωτάω. Να μην ρωτώ. Άμα δεν ρωτώ, πώς θα μάθω?

Λοιπόν, Γιωργάρα, πολλές πολλές καλημέρες και από μένα. Είμαι εκτός από δουλειά σήμερα. Πάω για άλλες δουλειές, φιλιά. Ωραία. Άμα σου πω ότι δεν έχουμε αυτοκίνητα, λέει, για να δουλέψουμε, γιατί τι έγινε, ρε φίλε? Ποιος τα πήρε?

0: Λοιπόν, επειδή η ώρα περνάει και θέλω και να δω λίγο την κλήρωση εδώ. Δεν ξέρω, μπορούμε να ακούσουμε κάτι.
1: Είναι η ομάδα που συνθέτουν το 8ο γκρουπ. Και στο 11ο γκρουπ το Εγάλαιο, ο Απόλλωνας Σμύρνης, ο Αστέρας Μαγούλας, ο Δοξαβύρωνος, Εθνικός Αστέρας.
0: Θα μου πείτε είναι αυτό που ακούμε.
1: 1927, ο ΑΟ Ηλυσιακός.
0: Λοιπόν, είναι η κλήρωση του κυπέλου.
1: Ο ΠΑΟ Ρουφ συνθέτουν.
0: Έρασε, είναι ομάδα. Τέσσερις κορινθιακές ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής μπαίνουν στην κλήρωση. Νομίζω ότι είναι η ώρα που
1: ομάδα σε κάθε group,
0: θα κληρωθούν οι δικοί μας.
2: Αριθμός 4.
0: Δεν ξαναβγαίνει νόημα ακόμα, δεν βγαίνει νόημα ακόμα, όχι.
2: Αριθμός 6.
0: Α, θα μπουν τα μπαλάκια στην κληρωτήτα και μετά.
1: 4 και το 6. Στο 7ο γκρουπ,
0: λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι.
1: Παναχαϊκή.
0: Ναι.
1: Ο Ηρακλής Ξυλοκάστρου, τον αθλητικό μου λέω Λουτρακίου.
0: Να το τέρμι. Ηρακλής Ξυλοκάστρου,
1: όλοι. Στο 10ο γκρουπ, η Δοξαβύρωνος θα αντιμετωπίσει τον Ηλυσιακό.
3: Και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό

0: έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
1: Αυτό το καλοκαίρι, τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας

0: Αυτό το καλοκαίρι, η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions, με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ, δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
3: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
4: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
4: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, επιστρέψαμε αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Εδώ. Ναι, ναι, ναι. Επιστρέψαμε στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής. Να λοιπόν, είχαμε και την κλήρωση την ώρα που παίζανε οι διαφημίσεις. Ήμασταν στο διαφημιστικό time out. Έγινε η κλήρωση για τις τρεις κορινθιακές ομάδες. Δεν μπόρεσε να αποφευχθεί το κορινθιακό ντέρμπι. Ήταν αναμενόμενο βέβαια, γιατί ήταν τέσσερις ομάδες. Κάποιες ομάδες θα αγωνιζόντουσαν μεταξύ τους. Lego. Κορινθιακό ντέρμπι λοιπόν στο κύπελλο Ρασιχνών ομάδων. Για να δούμε τα ζευγάρια. Πραγματοποιήθηκε πριν λίγο η κλήρωση των αγώνων για την πρώτη και δεύτερη φάση της διοργάνωσης. Κύπελλο Ρασιχνών ομάδων. Έχεις δίκιο, Σακελάρη, μέχρι και μέσα στο στούντιο πήγε. Καλεσμένος ήταν ο κύριος Νίκος Μπαδήμας, προπονητής της ομάδας Τρικάλων, της ομάδας που κατέξε το τρόπαιο την περσινή σεζόν. Όπως ήταν αναμενόμενο, η κληροτίδα θα έβγαζε ένα κορινθιακό ντέρμπι και αυτό είναι Ηρακλής Ξυλοκάστρου Αολουτράκη. Τώρα δεν ξέρω αν είναι μονή, αγώνες ή διπλή, θα δούμε. Νομίζω πρέπει να είναι μονή. Θα διευκρινίσει σε λίγο αυτό από εμάς, δηλαδή, γιατί αυτοί το έχουν πει στην αρχή. Τα άλλα δύο ζευγάρια είναι Κόρινθος Πανθυρεατικός στο Δημοτικό Στάδιο Κόρινθου και Αστέρας Δρεπανιακός Πέλο Πασκιάτου στο Δρέπανο. Αυτά. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα, σε 11.30, θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του πρώτου και δεύτερου προκριματικού γύρου της πρώτης φάσης του Superbet Κύπελλο Ελλάδος, ενώ στη μία το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της τρίτης εθνικής. Και πάμε σε ένα πολύ όμορφο τραγούδι και να δούμε και τον καπνό που λέει ο Σακελάρης.

0: FM 100,8.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Να καλημερίσουμε τον καλό μας φίλο τον Νίκο τον Νικολόπουλο. Yeah. Και να το ευχηθούμε περαστικά. Και σιδερένιος γρήγορα, Νικολάκι μου.
3: Pero acá no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar.
2: Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ έχει δίκιο ο Σακελάρης, το λουτράκι έχει πνιγεί από τον καπνό. Σε λίγο δεν θα φαίνεται καθόλου. Αιτία από τους καπνούς, από τη φωτιά που έχει ξεσπάσει, την πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην ξηρονομή Βιωτίας, παρακαλώ. Τώρα στην Αργολίδα δεν έχω κάποια φωτιά εγώ, Παραγιώτη. Πάντως είναι δεδομένο ότι αυτός ο καπνός έρχεται από τη Βιωτία, έτσι από τη Θήβα. Είναι ακριβώς πίσω από τα Γεράνια. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 49 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και 2 έτσι αεροπλάνα. Υπάρχουν συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. Και εθελοντικές ομάδες περιοχής βέβαια. Τώρα δεν ξέρω. Ούτε για Αίγιο ξέρω ακόμα. Είναι στην περιοχή Φλόκα Χαΐας. Δεν ξέρω που είναι αυτή. Ναι, είναι μεγάλη φωτιά όντως εκεί.

Υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές της Κορινθίας. Σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς, τον οποίο εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Παρασκευή προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Κατηγορία κινδύνου 4 για τις εξής περιοχές: Περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κηφίρων, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία και Λαγωνία, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, συμπεριλαμβανομένης της Σκύρου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σχεδόν τα 2 τρίτα της Ελλάδος. 8 περιφέρειες από τις 13. Συνεπώς είναι σε εφαρμογή το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του πυροσβεστικού σώματος και θα αυξηθούν οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις. Επιπρόσθετα, λόγω των πολλαπλών συμβάντων, ανά την επικράτεια και των επικρατουσών καιρικών συνθήκων, το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών των περιφερειακών ενωτήτων τίθεται σε γενική επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις που πιθανόν να προκύψουν λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

Τσεχία από το βράδυ εκεί. Όχι, Φλόκας είναι μετά την Πάτρα, είναι από την δυτική πλευρά. Όχι, ναι, ναι, ναι, όντως, όντως. Καλά λέω. Είναι εκεί που είχε καεί και πέρσι.

0: 100,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, για πάμε να δούμε λίγο γρήγορα τις δράσεις του Σαββατοκυριακού. Να ξεκινήσουμε με την μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή των Φρεφανοπιακών Σταθμών του Δήμου Κορινθίων. Μια ακόμα σχολική χρονιά φτάνει στο τέλος της και η Φρεφανοπιακή Σταθμή του Δήμου Κορινθίων μαζί με το πρώτο ΚΔΑΠ Κορίνθου ετοιμάζει μια μεγάλη γιορτή γεμάτη χρώματα, μουσική, παιχνίδι και αμέτρητα παιδικά χαμόγελα, αποχαιρετώντας τη χρονιά με το πιο χαρούμενο τρόπο. Ο Δήμαρχος Κορινθίων Νίκος Σταυρέλης, η Αντιδήμαρχος Προσχολικής Αγωγής και Μέρημνα της Ηλικίας κυρία Τέτα Μπονάτσου, καθώς και εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι των δομών, προσκαλούν μικρούς και μεγάλους στη μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα στον Πολυχώρο Εκδηλώσεων Κορίνθιαν Παλάς στο Σολομό Κορινθίας. Η εκδήλωση αποτελεί μια γιορτή αφιερωμένη στα παιδιά, στις οικογένειές τους και σε όλους όσοι συνέβαλαν ώστε αυτή η χρονιά να είναι γεμάτη γνώση, παιχνίδι, δημιουργία και αγάπη. Έτσι, είναι η στιγμή να αποχαιρετήσουμε τη σχολική χρονιά, να ευχηθούμε ένα όμορφο καλοκαίρι και να κρατήσουμε μαζί τις πιο όμορφες αναμνήσεις. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να μετατρέψει την βραδιά σε μια πραγματική γιορτή. Face painting για παιδικό και παιδικό μακιγιάζ, φουσκωτά παιχνίδια, animateurs, με διαδραστικά παιχνίδια και χορό, κεράσματα, εκπλήξεις και δώρα για όλα τα παιδιά. Πλούσιο καλοκαιρινό μενού για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε λοιπόν όλους για να χορέψουμε, να παίξουμε, να γελάσουμε και να ευχηθούμε στα παιδιά ένα ξέγνιαστο, γεμάτο όμορφες στιγμές καλοκαίρι. Στις 7.30 λοιπόν σήμερα στο Κορίνθιαν Παλάς. Και πάμε τώρα στο παραδοσιακό αντάμωμα μαθηκίων με χορούς από όλη την Ελλάδα. Ο Περιβαλλοντικός και Πολιτικός Σύλλογος Αθηκίων σας προσκαλεί στο παραδοσιακό αντάμωμα με χορούς από όλη την Ελλάδα σήμερα στις 9 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Αθηκίων. Συμμετέχουν ο Πολιτικός Σύλλογος Πλατανιάς Ιωαννίνων, ο Πολιτικός και Αθλητικός Σύλλογος Τενέας ο Ζέφυρος, η Χορευτική Ομάδα Συλλόγων Νέων και Κηδεμών του 8ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου και ο Πολιτικός και Εξορεαστικός Σύλλογος Άγιος Ιωάννης. Ελεύθερη είσοδος απόψε στις 9 το βράδυ λοιπόν στα Θήκια. Πάμε στις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Σύλλογος στο Αμόνι, ο Εξοραϊστικός και Πολιτικός Σύλλογος στο Αμόνι. Απόψε λοιπόν στις 8.30 το βράδυ, μουσική βραδιά, κουιντέτο χάλκινων πνευστών, Φιλαρμονίας Ορχήστρας Αθηνών. Ένα καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι με αγαπημένες μελωδίες από τον ελληνικό και διεθνή κινηματογράφο, καθώς και επιλεγμένα έργα του διεθνούς ρεπερτορίου για χάλκινα πνευστά στο προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Παντελέμωνα στο Αμόνι Κορινθίας. Παραμένουμε στο σύλλογο το Αμόνι, όπου ο διάσημος μάγος Σανκάρα έρχεται στο Θέατρο Σολυγίας με την παράσταση ως διαμαγείας και υπόσχεται ένα μαγευτικό θεατρικό ταξίδι για θεατές κάθε ηλικίας. Ο διάσημος μάγος Σανκάρα έρχεται στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας με την παράσταση ως διαμαγείας και υπόσχεται ένα μαγευτικό θεατρικό ταξίδι για θεατές κάθε ηλικίας, με μια παράσταση αποτελούμενη από πρωτότυπα και εντυπωσιακά μαγικά που πηγαίνουν κόντρα στους νόμους της φύσης και της λογικής. Φανταστείτε λοιπόν να μπορούσε να προβλέψει με ακρίβεια τις δικές σας απαντήσεις. Φανταστείτε να μπορούσε να διακτηνιστεί σε κλάσματα δευτερολέπτα από τη σκηνή πίσω στους θεατές ή να προσπαθούσε να αποδράσει πριν μια τεράστια λεπίδα έρθει πάνω του. Αυτά και άλλα πολλά θα σας κάνουν να νιώσετε δυνατά συναισθήματα, έκπληξη και θαυμασμό που σε συνδυασμό με το χιούμορ αποτελούν ένα θέαμα υψηλών προδιαγραφών. Ένα ιδανικό θέαμα για όλη την οικογένεια. Αύριο Σάββατο στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγίας στις 8.30 το βράδυ. Με τον μάγο Σανκάρα, τον φίλο μου. Μου αρέσει ότι από την τελευταία φορά που έχουμε βρεθεί έχει έρθει πολλές φορές στην Κόρινθο, αλλά δεν έχουμε συναντηθεί. Και πάμε τώρα στο κήπο της Διόρυγας, όπου υποδέχεται δύο από τις πιο ξεχωριστές φωνές της νέας γενιάς, τον Δημήτρη Μπάκουλη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα, αύριο Σάββατο. Οι ερμηνευτές που μας συγκίνησαν με το βάρος των ονείρων ανεβαίνουν σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία δίπλα στο κύμα στα Ίσνια. Οι δύο καλλιτέχνες παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που συνδυάζει τα δικά τους τραγούδια με αγαπημένα διαμάντια της ελληνικής μουσικής σκηνής σε μια βρέδια γεμάτη συνέστημα, μελωδίες και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Αύριο λοιπόν, ώρα έναρξης, η ώρα λέει, στις 9.30 το βράδυ. Είναι πολύ ωραία, πολύ ωραίος χώρος. Εύχομαι να περάσετε καλά. Και πάμε στη Φιλαρμονική Λουτρακίου, που παρουσιάζει τη συναυλία Φίνος Φιλμ, ένα μεγάλο αφιέρωμα στον ελληνικό κινηματογράφο. Το Λουτράκι Φεστιβάλ, στο πλαίσιο του εορτασμού των 65 χρόνων από την ίδρυση της Φιλαρμονικής Λουτρακίου, παρουσιάζει αύριο στις 9 το βράδυ στο θέατρο Παντελής Ζερβός τη μεγάλη συναυλία Φίνος Φιλμ. Μια ξεχωριστή μουσική παράσταση αφιερωμένη στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Η συναυλία αποτελεί το τρίτο και τελευταίο μέρος της τριλογίας αφιερωμάτων της Φιλαρμονικής Λουτρακίου στην 7η τέχνη, μετά τις επιτυχημένες παραγωγές Hollywood και Cinecittà. Η τριλογία ολοκληρώνεται με ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στις άλλες μόνιτες ταινίες, τις μελωδίες και τα τραγούδια που συνδέθηκαν με την Φίνος Φιλμ και άφησαν εξίτηλο το αποτύπωμά τους στον ελληνικό πολιτισμό. Περισσότερα αύριο σε 9 το βράδυ στο θέατρο Παντελής Ζερβός. Να πούμε ότι και εδώ η είσοδος είναι ελεύθερη. Αύριο Σάββατο, μία ακόμα συναυλία στην παραλία Βραχατίου. Αφιέρωμα στο Μίκη Θοδωράκη. Τραγούδια του Αγώνα του Μίκη Θοδωράκη, Διονύση Τσακνής, Παναγιώτης Πετράκης, Αγγελική Τουμπανάκη και Άγγελος Θοδωράκης. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Γεια σου Αλέα με το κλαρίνο σου. Γιατί το βάλω αυτό τώρα? Έτσι θα κλείσουμε. Ο σύλλογος Κοκκιτός Θεμέλου. Μετά την περσινή επιτυχία διοργανώνει και φέτος το παραδοσιακό πανηγύρι. Την Κυριακή 2 Αυγούστου στο Θέμελο. Τραγουδούν η Παγωνά, ο Μποροδήμος στο κλαρίνο και ο Αγγελής στο τραγούδι. Κυριακή στις 10 το βράδυ. Και πάμε σε μια μουσική βραδιά, μαγική μουσική βραδιά, στο Ρινό Σαραντάπηχο. Στην άκρη του χωριού, στο φως του Δειλινού, κάτω από το ασημένιο βλέμμα του φεγγαριού, είναι όταν συναντούν τη δροσιά του βουνού. Στο Ρινό Σαραντάπηχο, στην τοποθεσία Λόνια. Την Κυριακή, στις 7.30 το απόγευμα, για μια μαγική μουσική βραδιά. Συμμετέχουν η παιδική χοροδία του Δημοτικού Οδείου Εφροστίνης και η χοροδία του Δήμου Κορινθίων Μελίφωνο. Συνοδεύουν και τραγουδούν ο Νίκος Μπούζας, Στεριάνο Λαούτο, η Γλυκερία Μωραϊτάκη, ηλεκτρικό πιάνο, η Κυριακή Μπούζα, Σαντούρη και η Σοφία Φουντά, τραγουδί. Καλή διασκέδαση. Εδώ είμαστε χωρικός επικοινωνίας. Μην φύγει κανείς, επιστρέφουμε για τον επίλογο.
2: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης. Η ώρα είναι 11.
1: Δεν ξέρω αν τα είπαμε όλα, πάντως βλέπω πολλά εδώ στο Corinthos News. Μπορείτε να δείτε και εσείς Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου με τη μαγική θέα στο Κορινθιακό. Και το στολί της παραλίας του Μαϊστράλη, πρεσβευτής της παραλίας του Λουτρακίου. Του Λουτρακίου και της Κορινθίας γενικότερα. Την πόλη του Αποστόλου των Αθηνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα, τους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που ήταν και σήμερα κοντά σας. Ευχές να περάσετε όσο ευχαριστά γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Ναστούλη καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε πάντα Break FM και όσο για τη δική σας ενημέρωση, εμπιστευτείτε την δημοσιογραφική μας ομάδα. Κορίνθος News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Εμείς τώρα, φίλες και φίλοι, θα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα, εκτός απρόπτου. Θεού θέλοντος, κορονοϊού, δεν διέ και κοσμοτέ επιτρέποντος. Πιστεύω να έχει ανοίξει και η φωνή. Αν δεν με ακούσετε Δευτέρα, πάνε να πει ότι δεν έχει ανοίξει καθόλου. Και πρέπει να ακολουθήσω αγωγή. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και που ξέρετε, ίσως κάπου να συναντηθούμε αυτές τις μέρες. Από όλες και όλους εμάς, καλή συνέχεια. Bye, bye, bye,
0: bye, bye, bye, bye. Break FM 100,8.
2: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
3: Σοπίν να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
4: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
3: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
4: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
3: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
6: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
5: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
7: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
7: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
7: Μην χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
8: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ.
9: και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
8: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
7: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
10: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
11: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
10: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
11: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
10: Το έχω πάλι. Saint Angus.
11: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
10: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
11: Τελικά λέω σαλάτα.
10: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
7: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
10: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Θα σας καλωσορίσω, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, σε μία από τις πιο ποθητές και όμορφες ημέρες της εβδομάδας, την Παρασκευή μας, την τελευταία μέρα του Ιουλίου του 2026. Εύχομαι όσοι μας ακούτε να είστε ανέμελοι, να είστε υγιείς, να είστε γεμάτοι από εικόνες καλοκαιρινές, γεμάτοι από εμπειρίες καλοκαιρινές. Είναι το Σου Έχω Νέα της Παρασκευής και σήμερα λέω να δούμε ποιες θα είναι οι τυχερές ημέρες του Αυγούστου για όλα τα ζώδια στον αγαπημένο μας σταθμό, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής, η Μιελένη Μπαρμπάκου, και πάμε να δούμε αναλυτικά ποιες θα είναι οι τυχερές μέρες για κάθε ζώδιο ξεχωριστά. Μία δηλαδή θα είναι η τυχερή μέρα για κάθε ζώδιο ξεχωριστά για τον Αύγουστο, που μπαίνουμε σιγά σιγά σε αυτόν από αύριο του 2026. Μείνετε εδώ.

Θα ξεκινήσω λοιπόν με τα κρυάρια, για να δούμε ποιες θα είναι οι τυχερές τους μέρες, γιατί πρόκειται για χρονικά διαστήματα κυρίως, τα οποία φαίνεται ότι θα έχουν κάποιες πολύ όμορφες πλανητικές επιρροές που ευνοούν όλους για όσους μιλήσουμε σήμερα. Ο Αύγουστος λοιπόν του 2026, από την πρώτη μέρα του μέχρι και την τελευταία, έχει πάρα πολύ ωραίες όψεις. Είναι εκείνες οι μέρες που η αυτοπεποίθηση ενισχύεται, είναι εκείνες οι μέρες που για το δικό μας, για όλον έτσι το καλό, θα το πω πολύ απλά, είναι μέρες λαμπερές. Και θα ξεκινήσω λοιπόν με τους κρυούς για να σας πω να σημειώσετε τη δική σας τυχερή ημερομηνία, που είναι η 8η Αυγούστου. Η μέρα που οι ευκαιρίες παίρνουν μορφή. Και γιατί, να το εξηγήσουμε λίγο. Η σημερινή μέρα, η συγκεκριμένη μέρα της 8ης Αυγούστου, θα σας δώσει πάρα πολλά. Θα επιτεύξει στόχους χωρίς κανένα δισταγμό. Μια επαγγελματική πρόταση θα έχει μια πάρα πολύ μεγάλη και θετική εξέλιξη. Συζητήσεις, πιθανότητες να οδηγήσουν σε συμφωνίες και προοπτικές είναι πάρα πολύ μπροστά και έτοιμα όλα αυτά να συμβούν. Νέες ευκαιρίες, νέοι ορίζοντες σε πάρα πολλούς τομείς. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι ακόμα και στα ερωτικά υπάρχει κάποιος ή κάποια εκεί έξω που ίσως ακόμα δεν έχει εκδηλώσει ξεκάθαρα το ενδιαφέρον, αλλά βρίσκεται σε μια πάρα πολύ καλή στιγμή. Θυμηθείτε λοιπόν, για εσάς τους κρυούς, η 8η Αυγούστου θα είναι μια μέρα σταθμός που θα πρέπει να την αδράξετε και να την αξιοποιήσετε σε όλους τους τομείς.

Και πάμε να δούμε για τους Σταύρους, ποια θα είναι η τυχερή μέρα του Αυγούστου που ανατέλει σιγά σιγά και μας βάζει στον πιο όμορφο μήνα του καλοκαιριού. Μια ημέρα που ευνοεί την οικονομική σταθερότητα για εσάς και είναι η 12η μέρα του Αυγούστου. 12 Αυγούστου λοιπόν για τους Σταύρους, η τυχερή τους ημέρα, ιδιαίτερα σημαντική και για τα οικονομικά και για προσωπικές υποθέσεις, εκκρεμότητες που αρχίζουν να τακτοποιούνται, μία πρόταση που σας έχει γίνει και μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα μπορεί να πάρει τη δική της σάρκα και τα δικά της σωστά, οι οικογενειακές σχέσεις βελτιώνονται αν σκέφτεστε μία αγορά, μία επένδυση και η ψυχολογία είναι πολύ ψηλά εκείνη την ημέρα, λίγο πριν από το 15 Αύγουστο δηλαδή, για τους Σταύρους που ευνοούνται αγορές, εξελίξεις, οικονομικές, έτσι θα έλεγα συμφωνίες. Είναι μια πολύ τυχερή μέρα για να ευοδοθούν όλα όσα έχουν να κάνουν με το σπίτι, με τη δουλειά και με τα οικονομικά. Πολύ σημαντικούς τομείς της ζωής σας γενικότερα για τη σταθερότητα που σας διέπει τους Σταύρους και είναι και πραγματικά ένα από τα ζητούμενα της ζωής σας.

0: FM. Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions, με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ, δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
1: Η παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Πρέι και φέ με 100,8.
9: www.breakfm.gr.
8: Break FM 100,8.
9: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Φίλες και φίλοι, τους έχω νέα. Λέμε τις τυχερές ημέρες για κάθε ζώδιο ξεχωριστά για τον Αύγουστο. Μία δηλαδή είναι η τυχερή ημέρα και έχουμε φτάσει στους διδύμους. Οι δίδυμοι θα έλεγα ότι θα πρέπει να σημειώσετε την επαύριο του 15 Αύγουστου, όπου είναι η πιο τυχερή ημέρα για εσάς και θα σας πω γιατί. Γιατί η επικοινωνία θα βρίσκεται στο μεγαλύτερό της, έτσι, στο απόγειό της εκείνη την ημέρα. Θα υπάρξουν κάποιες νέες γνωριμίες, κάποιες νέες επαφές εκεί που δεν το περιμένετε. Αν συζητάτε ή αναζητάτε μια εργασία, αν θέλετε να προωθήσετε μια ιδέα, αν οι πιθανότητες της επιτυχίας, να σας πω ότι αυξάνονται πάρα πολύ τη 16η μέρα του Αυγούστου. Η προσωπική σας ζωή μέσα από μια συνάντηση μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εκμεταλλευτείτε κάθε ευκαιρία για διάλογο και συνεργασία, γιατί η μέρα αυτή, η 16η του Αυγούστου, είναι μια μέρα που η συγκυρία, η ευκαιρία, η τύχη και η ικανότητα σας βάζουν σε ένα δρόμο πολύ πολύ ιδανικό για τον επόμενο χειμώνα, έτσι.

Και πάμε τώρα να δούμε ποια θα είναι η τυχερή ημέρα για τους καρκίνους για τον Αύγουστο του 2026, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Η στιγμή λοιπόν που ανταμείβονται οι προσπάθειές σας θα είναι η 19η του Αυγούστου. Πάμε λίγο πίσω για τους καρκίνους, αλλά δεν πρέπει να υποτιμάτε ποτέ ότι η συναισθηματική ισορροπία που για σας είναι πολύ σημαντική στη ζωή σας έρχεται μέσα από μια οικονομική υπόθεση που ξαφνικά, εκεί που δεν το περιμένετε, μπορεί να βρεθεί μια λύση. Να ενισχύσει την ασφάλειά σας την οικονομική. Οι οικογενειακές σας σχέσεις επίσης γίνονται πιο αρμονικές και ένα πρόσωπο σας προσφέρει και πολύτιμη στήριξη. Είναι επίσης η κατάλληλη στιγμή για να πάρετε σημαντικές αποφάσεις σε ό,τι μέχρι στιγμής εκκρεμούσε και το αφήνατε για να πάει ακόμα πιο πίσω.

και πάμε στους Λέοντες για να δούμε ποια θα είναι η τυχερή μέρα του Αυγούστου. Υπενθυμίσω ότι είναι τόσο έχω νέα, 31η μέρα του Ιουλίου, Παρασκευή σήμερα. Φίλες και φίλοι, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και λέμε την τυχερή μέρα για κάθε ζώδιο για τον Αύγουστο του 2026 που μπαίνει ως ο νουπο. Λοιπόν, για τους Λέοντες, μήνας γενεθλίων έτσι κι αλλιώς ο Αύγουστος για εσάς, και θα πρέπει να σημειώσετε την 23η μέρα του Αυγούστου ως την πιο τυχερή για αυτό το μήνα, γιατί η τύχη πάντα βρίσκεται ξεκάθαρα στο πλευρό εκείνων που ρισκάρουν πολλές φορές και ξεχωρίζουν. Εσείς είστε σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων, επαγγελματικές εξελίξεις, συναντήσεις, νέοι ορίζοντες. Στα αισθηματικά η γοητεία βρίσκεται στο έπακρο, δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Οι γνωριμίες, τα τριοντάρια το καλοκαίρι έτσι κι αλλιώς είναι πάρα πολλές. Γενναιόδοροι εσείς από τη μία, γενναιόδοροι και η ζωή από την άλλη. Απολαμβάνετε μια μέρα γεμάτη όμορφες στιγμές και ανανέωση. Θυμηθείτε ότι είναι η 23η μέρα του Αυγούστου, τυχερή μέρα για αυτό το μήνα για τους Λέοντες.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
0: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
5: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
0: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
5: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
0: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
6: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
6: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
6: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
6: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
6: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
7: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα, το φως αντανακλάται στη θάλασσα και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

Και πάμε στους Παρθένους για να δούμε ποια θα είναι η τυχερή τους ημέρα για τον Αύγουστο του 2026 και εσείς σημειώστε τη 14η του Αυγούστου. 14 Αυγούστου και τα σχέδια αρχίζουν να μπαίνουν σε σειρά. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί η συγκεκριμένη μέρα μπορεί να σας βοηθήσει να οργανώσετε αυτά που έρχονται. Επαγγελματικές συνεργασίες που εξελίσσονται θετικά. Αποκτάτε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για να προχωρήσετε νέους στόχους. Η πρακτική σας σκέψη γίνεται το μεγαλύτερό σας πλεονέκτημα. Ελάτε λίγο να δείτε από κοντά τι σημαίνει ανανέωση στη ζωή σας. Οι Παρθένοι έχετε πάρα πολύ ανάγκη από όλο αυτό, γιατί περάσατε ένα χρονικό διάστημα μεγάλης ψυχικής δύναμης, μεγάλης ψυχικής ταλαιπωρίας, και η δύναμη αυτή που έρχεται από έξω, από τις συγκυρίες, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Ξαναλέω την ημερομηνία, 14 Αυγούστου για τους Παρθένους, τη τυχερή τους ημέρα.

και φτάσαμε στους ζυγούς. Αγαπημένοι μου ζυγοί, είμαστε άνθρωποι εμείς που θα φέρουμε την τύχη με το μέρος μας. Μία μέρα μέσα σε αυτό το μήνα είναι ιδανική και είναι 21η Αυγούστου. Νομίζω ότι για πολύ κόσμο θα είναι και μέρα επιστροφής, οπότε οι άνθρωποι θα φέρουν την τύχη κοντά σας, για τους ζυγούς το λέω αυτό. Η κοινωνική ζωή γίνεται πιο έντονη από νέες γνωριμίες, νέες επαφές. Μία συνεργασία που μπορεί τώρα να μπαίνει σε ένα δρόμο μπορεί να σας ανοίξει δρόμους που δεν είχατε καν υπολογίσει. Μετακινήσεις, σύντομα ταξίδια, όλα αυτά εξελίσσονται ευχάριστα, σας γεμίζουν αισιοδοξία και στα προσωπικά μία σχέση θα έλεγα ότι αρχίζει να αποκτάει λίγο πιο σταθερές βάσεις. Οπότε τι άλλο θέλετε, 21η μέρα του Αυγούστου και η τύχη χαμογελάει και για τους ζυγούς.

πάμε να δούμε τώρα λίγο ποια είναι η τυχερή ημέρα των Σκορπιών για τον Αύγουστο που μπαίνει και είναι η 25η μέρα του Αυγούστου για τους Σκορπιούς, γιατί εκεί η επιμονή που είχατε σε ορισμένα πράγματα θα ανταμυφθεί. Μια επαγγελματική έτσι, είδηση, μια επαγγελματική επιτυχία αυξάνουν την αυτοπεποίθησή σας, την ενισχύουν, τα οικονομικά παρουσιάζουν ξαφνικά μια αλματώδη άνθηση, μια βελτίωση απίστευτη. Δεν αποκλείεται να υπάρξει και μια νέα πηγή εσόδων για εσάς. Στα αισθηματικά επικρατεί μεγαλύτερη ειλικρίνεια και σταθερότητα, οπότε τα πράγματα πάνε καλύτερα. Για το τέλος και για εσάς, η 25η μέρα του Αυγούστου θα είναι η πιο τυχερή αυτού του μήνα.

0: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
0: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
0: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
0: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
0: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
0: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
0: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
0: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
0: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
0: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.
5: Break FM 100,8.
6: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

Και πάμε να δούμε πώς θα είναι για τους τοξότες. Η πιο τυχερή ημέρα των τοξωτών είναι στο τέλος του Αυγούστου, είναι την 27η μέρα, γιατί εκεί η αισιοδοξία ανοίγει τους δικούς της ορίζοντες. Αν σχεδιάζετε μια αλλαγή οι τοξότες, νομίζω ότι θα πρέπει να την ακολουθήσετε πιστά αυτή την αλλαγή. Θα πρέπει να την προχωρήσετε. Οι προσωπικές σχέσεις θα γίνουν λίγο πιο ουσιαστικές από τις 27 Αυγούστου και μετά, ενώ η τύχη θα σας συνοδεύσει σε κάθε σημαντική απόφαση της ζωής σας. Πάμε να δούμε και τους εγώ καιρούς, όπου η 18η ημέρα του Αυγούστου θα είναι η μέρα που θα πείτε ότι οι κόποι σας επιτέλους ανταμείβονται. Θα σας φέρει μια επαγγελματική εξέλιξη, μια οικονομική επιτυχία. Συμφωνίες που καθυστερούσαν προχωρούν. Ευκαιρίες που εμφανίζονται από ανθρώπους που σας εμπιστεύονται. Παράλληλα, αισθάνεστε μεγαλύτερη σιγουριά για τις επιλογές σας και σχεδιάζετε το μέλλον κι εσείς με περισσότερη αισιοδοξία. Η τυχερή μέρα, το ξαναλέω, είναι η 18η του Αυγούστου.

Και πάμε λοιπόν να δούμε και τους υδροχώους. Η 29η μέρα του Αυγούστου, συνεργασίες που γίνονται το δυνατό σας χαρτί. Για εσάς μια συνεργασία καινούρια, μια δημιουργικότητα. Στα αισθηματικά η μέρα θα προσφέρει και πολύ όμορφες στιγμές. Ευχάριστες εκπλήξεις έρχονται από παντού. Αδράξτε τη μέρα και προχωρήστε. Και να κλείσουμε με τους ηχθείς, όπου θα πρέπει να σας πω ότι για εσάς η πιο τυχερή σας μέρα είναι η 31η του Αυγούστου, η τελευταία μέρα του καλοκαιριού. Ένα αισιόδοξο μήνυμα θα έρθει από κάπου εκείνη την ημέρα. Αποδεικνύεται ένας φίλος πολύτιμος σύμμαχος. Θα ευνοηθούν επαγγελματικές και προσωπικές εξελίξεις. Και μην αφήσετε την ημέρα να περάσει χωρίς να κάνετε το βήμα που σκέφτεστε εδώ και καιρό, όποιο και να είναι.

Και κλείνουμε, φίλες και φίλοι, την εκπομπή με τις τυχερές ημέρες για τον Αύγουστο του 2026. Στέλνω σε όλους τα φιλιά μου. Όσοι ξεκινάτε τώρα τις διακοπές σας, να είναι ο Αύγουστος ένας από τους πιο όμορφους μήνες. Σε αυτό να αφιερώσουμε για τις τυχερές ημέρες έτσι κι αλλιώς. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και δεν κλείνω χωρίς το μότο μας. Να προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας, γιατί δεν το κάνουμε εμείς, δεν το κάνει κανένας για μας. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου σε όλους, για και χαρά σας.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
6: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
7: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
6: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
8: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
9: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
8: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
9: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
8: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
9: Το στέκι της Πέγκης.
8: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
9: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
10: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
11: Τότε έλα στο Mega Expert.
10: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
11: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
10: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
9: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
11: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
10: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
12: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
13: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
12: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
13: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
12: Το έχω πάλι. Saint Angus.
13: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
12: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
13: Τελικά λέω σαλάτα.
12: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
13: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχω. έχουμε πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
12: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
14: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: άστο, πονάει άστο.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Τελευταία εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Και ποιος συντονίστηκε τώρα μαζί μου, να του πω την καλησπέρα μου. Αν μάθατε τώρα λοιπόν ποια είμαι, ακούγοντας τη φωνή μου, μια Αθηνά Κλίμη. Είμαστε καθημερινά εδώ πέρα για ένα 2 ώρο γεμάτο μουσική. Και σήμερα είναι η τελευταία μας εκπομπή για τη σεζόν. Μπορείτε φυσικά να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας Be Viral Radio Show και όλο το καλοκαίρι αλλά και σήμερα. Και εννοείται, πάμε να ακούσουμε μουσική δυναμικά και ωραία. Και φυσικά οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

to back επιτυχίες, παιδιά, εντάξει, η αγαπημένη μου ατάκα, back to back και τα νέα. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και πάμε λίγο τελευταία Παρασκευούλα σήμερα, τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν, να δούμε τι τρένταρε, παιδιά, αυτές τις μέρες. Ναι, φυσικά λοιπόν και τρένταρε το καινούριο έτσι cover της συνεργασίας Κατερίνας Λιόλιου και Σάκης Ρουβάς. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι μιλάμε για τη συνεργασία της χρονιάς στο μαγαζί Έναστρον και όπως καταλαβαίνετε έχει να γίνει χαμός. Το καταλαβαίνουμε μόνο και μόνο από την αφίσα. Γιατί παιδιά τους βλέπουμε να τρώνε το μήλο, το περιβόητο μήλο της Έρηδος από ό,τι καταλαβαίνουμε. Τι θα δούμε σε αυτή τη συνεργασία, παιδιά. Ανυπομονούμε να μάθουμε. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω.

πολλά τα δημοσιεύματα και πολλά τα trends, παιδιά, αυτές τις μέρες για την Ιουλία Καλυμάνη. Και αν συντονιστείτε τώρα μαζί μου, όλα τα sites γράφουν. Παντρεύεται η Ιουλία Καλυμάνη με ερωτηματικό αλλά και με θαυμαστικό. Εγώ θα σας πω όσον αφορά αυτό που γράφετε με δικό μου ρεπορτάζ, ότι έχω την εντύπωση ότι οι άνθρωποι είναι απλά συνεργάτες. Αλλά και να είναι ζευγάρι, μας νοιάζει κάτι. Ας αφήσουμε τους ανθρώπους, παιδιά. Οποιοδήποτε και αν είναι αυτοί, να το ζήσουν, να πούνε το οτιδήποτε τους αφορά σε προσωπικό επίπεδο, με τη δική τους ροή και γενικότερα. Αυτό δεν είναι ωραίο, να υπάρχει μια διακριτικότητα. Αν κάποιος την έχει επιλέξει, πρέπει να τη διαφυλάξουμε. Και εμείς φυσικά. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και viral γίνεται η Ιουλία Καλυμάνη για όλες αυτές τις ωραίες συναυλίες που έχει κάνει το καλοκαίρι.

0: Viral Radio Show.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
3: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
3: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
4: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
3: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
3: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
5: Η παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
0: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι, Αθηνά Κλίμπη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Και πέρα από τα viral τραγούδια, όπου σε πολλές περιπτώσεις είναι νησιώτικα, αλλά φυσικά και πανηγυριώτικα τραγούδια, όπως ας πούμε βλέπω εδώ πέρα το τρεντάρι πάρα πολύ η Τζένι Κατσίγιανη, αλλά και η Γογό Τσαμπά. Να σας πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι τρεντάρουν και μερικές πολύ κακές ειδήσεις. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική και θα επιστρέψω σε ελάχιστα λεπτά για να δούμε και λίγο επικαιρότητα, γιατί παιδιά και αυτό μας

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι Αθηνά Κλίμπη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Και πέρα από τα viral τραγούδια, όπου σε πολλές περιπτώσεις είναι νησιώτικα, αλλά φυσικά και πανηγυριώτικα τραγούδια, όπως ας πούμε βλέπω εδώ πέρα το τρεντάρι πάρα πολύ η Τζένι Κατσίγιανη αλλά και η Γογό Τσαμπά. Να σας πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι τρεντάρουν και μερικές πολύ κακές ειδήσεις. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική και θα επιστρέψω σε ελάχιστα λεπτά για να δούμε και λίγο επικαιρότητα, γιατί παιδιά και αυτό.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι και σας είπα ότι θα μιλήσουμε και λίγο για επικαιρότητα. Όπως καταλαβαίνετε, δυστυχώς κάτι που είναι πολύ κακό να τρεντάρει είναι οι φωτιές και πραγματικά δεν έχουμε αφήσει πάλι τη φύση στην ησυχία της. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Είστε στο Be Viral Radio Show και νομίζω μόνο αγάπη στέλνουμε, αλλά και θετικά vibes σε Κρήτη, Λέσβο.

0: Be Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκτόσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκτόσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκτόσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
6: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.
0: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Σαν την άκλη μου στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Εγώ με το σκύλο μου λοιπόν εδώ πέρα στο στούντιό μας για την τελευταία μας εκπομπή. Και να πω σε αυτό το σημείο ότι είμαι τόσο χαρούμενη για αυτή τη χρονιά, τόσο ευγνώμων. Αχ, βρε παιδιά, αυτό θέλουμε, αυτό το feeling χρειαζόμαστε. Έχουμε έτσι μία πανσέλινο που την ενημερώνουμε από το control, αλλά δεν πειράζει, την αγνοούμε. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Έχετε χρόνο να μου ζητήσετε τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε, γιατί παιδιά, ειδικά σήμερα, θέλω να ακούσετε μόνο ότι γουστάρετε εσείς.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής. Και παιδιά, πολλά τα trends, πολλά τα νέα και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, και τα μηνύματα. Να πω ένα γεια στη Γαλήνη και ένα γεια στον Νίκο που μου έχουν στείλει εδώ πέρα μήνυμα. Η Γαλήνη, παιδιά, τι ωραίο όνομα, Θεέ μου. Και αυτό θέλω να αισθάνεστε, Γαλήνη. Τους αφιερώνω λοιπόν το επόμενο τραγούδι που έρχεται. Να πω λοιπόν επίσης ότι, παιδιά, ενημερώνουμε από το Control για όλα αυτά τα σχήματα που έρχονται το καλοκαίρι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και πιστεύω ότι όλοι πρέπει να τα επισκεφτούμε. Να πάμε, ρε παιδιά, στην πρωτεύουσα και στις δύο πρωτεύουσες, θα έλεγε κανένας, αλλά γενικότερα να πηγαίνουμε και στην επαρχία, να το πούμε και αυτό. Ας τα αφήσουμε αυτά, κυρίες και κύριοι. Τρεντάρει ένα πολύ ωραίο τραγούδι αυτές τις μέρες, έχω να πω σε αυτό το σημείο, από ανερχόμενους καλλιτέχνες, το οποίο θα το δούμε σε ελάχιστα λεπτά και θα το συζητήσουμε. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας και επιστρέφω.

0: στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
3: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.

Τι τρεντάρει στο TikTok, επιτέλους παιδιά, ένα νέο φρέσκο τραγούδι. Αυτό έχω να πω, ότι το καταχάρηκα. Πού χορεύεις κάθε καλοκαίρι, από γιάμα, μία διάδα, ένα αντρικό ντουέτο που νομίζω το χρειαζόμασταν, οι οποίοι έχουν πραγματικά φανατικό κοινό εδώ και 2 χρόνια και όπως καταλαβαίνετε, μερικές φορές για να λάμψει ένα άστρο μπορεί να θέλει λίγο χρονικό διάστημα. Νομίζω θα τους ακούμε πολύ φέτος. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, προτελευταίο μας σόν εδώ πέρα στην εκπομπή και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήτανε και για σήμερα, αυτό λοιπόν ήτανε και για φέτος. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, ήσασταν στο Be Viral Radio Show. Ευχαριστώ για αυτή την υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά. Ευχαριστώ το σκύλο μου που καθόταν ήσυχος εδώ πέρα στα studio session μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, ή στο επανειδήν θα πω. Λεπτομέρειες θα μάθετε σύντομα μέσα από τα social media. Μέχρι τότε να χαμογελάτε και φυσικά να ακολουθήσετε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά και φυσικά μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας για την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Σοπίνα να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
0: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
5: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
0: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
5: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
0: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
6: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
7: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
6: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
8: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
9: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
8: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
9: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
8: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
9: Το στέκι της Πέγκης.
8: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
9: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
10: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
11: Τότε έλα στο Mega Expert.
10: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
11: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
10: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
9: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
11: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
10: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
12: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
13: Ναι.
12: Σουβλάκι θέλω.
13: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
12: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
13: Το έχω πάλι. Saint Angus.
12: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
13: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
12: Τελικά λέω σαλάτα.
13: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
12: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
13: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
14: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: σου, Θάνο.
1: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά και είμαι η Μέρη.
1: Εσύ? Είσαι καλά και είναι η Μέρη. Τα σοκολατάκια Μέρη όμως που είναι? Κάθε, να σου πω, από Παρασκευή σε Παρασκευή μας το πας. Έτσι.
0: Έτσι θα γίνουν πολιτικός.
1: Πήγες να δεις εκείνο το φιλαράκι μας την Παρασκευή που είχε φάει τα 20.
0: Τον πήρα, μια χαρά είναι.
1: Είναι καλά, εντάξει.
0: Δουλεύει με ενέργεια.
1: Ζυγίστηκε να δει πόσα έχει χάσει.
0: Να σου πω κάτι, κάθε μέρα μου βάζει και μια καινούργια ερώτηση. Πες όλες μαζί να τις κάνω.
1: Καλά.

Και σήμερα λοιπόν 31 Ιουλίου να σας πω ότι γιορτάζει ο Ευδοκίμιος. Η γενέθλια ημέρα λέει σήμερα του Χάρι Πότερ. Με βασιλικό διάταγμα του Όλοφθονα απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Η αιτία της απαγόρευσης αποτέλεσε ο κίνδυνος πυρκαγιάς, όλο αυτό το 1856. Διεξάγονται το 1960 οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στην νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία. 1976 ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος Κωνσταντίνος Καραμαλής με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Εθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής προτείνει τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. Και πάμε και στις γεννήσεις. Πρίμο Λέβη, Ιταλός χημικός και συγγραφέας το 1919. 1969 ο Μίλτος Πασχαλίδης.

0: Και τα άμαθες τι έγινε?
1: Όχι, δεν έμαθα τίποτα.
0: Α, γεια σας.
1: Γεια σας. Ω, τι μου κάνεις?
0: Πάλι καλά που δεν μίλησα, δεν είχα καταλάβει τι έχω
1: Μερούλα,
0: πει.
1: Γύρισες.
0: Καλησπέρα, καλημέρα και καληνύχτα.
1: Και καληνύχτα κατευθείαν. Φεύγουμε από τώρα, διότι σε βλέπω με φορά να προλάβω να κλείσω το μικρόφωνο πριν μας πετάξουν τίποτα.
0: Ναι, γιατί τώρα δεν το κατάλαβα αυτό που έγινε τώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί νόμιζα ότι συζητάγαμε μεταξύ μας. Φίλοι μας, καλοί μας φίλοι, γεια σας.
1: Ναι.

0: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Η παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
3: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
3: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
4: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
3: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
3: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
7: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.gr.
9: Break FM 100,8.
10: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

0: Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Και αν θέλετε να μας στείλετε το δικό σας μήνυμα, θα μας αναζητήσετε στη σελίδα μας στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό, έτσι, αυτό που βρίσκεται πάνω από το 7. Είναι τραγουδάκι για να ηρεμήσεις, μήπως σε βοηθήσει.
1: Και δύο να σου πω να πάρω έτσι την κρυάδα.
0: Να την πάρεις την κρυάδα, τη γλιτώσαμε τώρα φθηνά.

0: Λοιπόν, τι μου μπορεί να σκαλεί. Το μικρόφωνο είναι ανοιχτό. Τι έχει πάθει σήμερα.
1: Μπορεί να μου λε πότε το. Θέλω να γίνω ψάλτη.
0: Πώς θα γίνει αυτό, βρες. Γυναίκα ψάλτης.
1: Συγγνώμη, αυτό δεν είναι ρατσιστικό. Αν ακούτε τις εκκλησίες, μην.

0: Λοιπόν, τι μουρμουρά, καλή. Το μικρόφωνο είναι ανοιχτό. Τι έχει πάθει σήμερα.
1: Μπορεί να μου λε πότε το. Θέλω να γίνω ψάλτης.
0: Ψάλτης.
1: Ψάλτης. Πώς θα γίνει.

0: Λοιπόν, τι μουρμουράς, καλή. Το μικρόφωνο είναι ανοιχτό. Τι έχεις πάθει σήμερα?
1: Μπορείς να μου λες πότε το. Θέλω να γίνω ψάλτης.
0: Ψάλτης.
1: Ψάλτης.
0: Πώς θα γίνει αυτό, βρες? Γυναίκα ψάλτης.
1: Συγγνώμη, αυτό δεν είναι ρατσιστικό? Αν ακούτε τις εκκλησίες, μην κλείσετε το μικρόφωνο. Αλλά θέλω να μου πατήσετε. Το ακουστικό. Το ραδιόφωνο. Όλα μαζί.
0: Όλα θα μας βρούνε. Πήγες, δεν ξέρω τι πήγες να πεις στην αρχή, το μάζεψες. Τώρα πάλι πας να τα βάλεις με θεούς και δαίμονες. Όλους εσύ.
1: Όχι, αλλά το έχω απορία.
0: Λοιπόν.
1: Και θέλω κάποιος να μου τη λύσει.
0: Ναι, να πω κάτι τώρα.
1: Όχι, θα το πεις μετά τώρα.
0: Ναι, αλλά πρέπει να το συνδέσω την απορία σου με την απορία του τύπου.
1: Τέλος πάντων, άντε, πες το.
0: Ο τύπος είχε μια απορία, έφαγε χιλόπιτα.
1: Από ποιον?
0: Λοιπόν, ο τύπος πήγε, έτσι, στήθηκε και γονάτισε, μόνο που δεν ξάπλωσε, σε έναν αγώνα στην Αμερική ποδοσφαίρου. Τίνγκα το γήπεδο, ξέρω πόσες χιλιάδες κόσμο είχε εκεί στο. 100.000 κόσμο είχε.
1: Εμείς τις πληροφορίες μας λες.
0: Κάθεται λοιπόν γονατιστός και τη λέει: «Μωρό μου, θέλεις να με παντρευτείς?»
1: Όχι.
0: Εκείνη τη στιγμή λοιπόν η κάμερα πιάνει αυτό το σκηνικό και ζουμάρει ζωντανά στην Αμερική, έτσι. Και ένα τύψα και του ρίχνει χιλόπιτα. Του λέει no. Και έχει μείνει παγωτό. Πρέπει να το δεις.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι τώρα, δεν με εντυπωσιάζει αυτό που λες.
0: Γιατί?
1: Εδώ ο άλλος έχει πάει, έχει κάνει ολόκληρη αεροπειρατεία να τον παντρευτεί η άλλη και της λέει no, no, no. Του λέει no, no, no.
0: Δεν τρέπεστε.
1: Έχω να σου πω κι εγώ η ιστορία.
0: Να μου πεις. Ιστορία
1: θα την πω όμως μετά το τραγούδι. Μάλιστα. Και θα με κόψεις πάλι. Εντάξει.

0: Επιστρέψαμε. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθαμε. Καλώς σας βρήκαμε και μας βρήκατε.
1: Μας βρήκαν ή έχουν φύγει ήδη.
0: Καλή, εδώ είναι. Περιμένω να ακούσουν αυτό που θέλω να σου πω. Χωρίς να με διακόψουν, μου στέλνουν μηνύματα. Πες του να μην μιλάει, πες του να μην μιλάει.
1: Καλά.
0: Αλλά θα το πω. Μιλήσεις, δεν μιλήσεις. Λοιπόν, είμαι στα νιάτα μου. Πέρυσι.
1: Α, λοιπόν, πέρυσι.
0: Πέρυσι.
1: Εντάξει,
0: ή πέρσι, όπως θες, πες το. Λοιπόν, και είμαι στη Σουηδία. Γυρνάω από τη Σουηδία. Ξαφνικά έρχεται η Ιεροσυνοδός και μου λέει, αφού έχω μπει στο αεροπλάνο μέσα, όλα καλά, ωραία. Έχει γίνει ένα σκηνικό πριν, στο οποίο κάποια είχε μια διπλή θέση με κάποια άλλη.
1: Λοιπόν, μαλλί πιαστήκανε.
0: Όχι, εντάξει, το διευθυντήσαμε θέμα. Και έρχεται η Ιεροσυνοδός μετά το σκηνικό και μου λέει, συγγνώμη, λέει, είστε το L54, ακόμα το θυμάμαι. Λοιπόν, λέω, βεβαίως. Μου λέει, εντάξει, περιμένετε. Φεύγει. Ξανάρχεται μετά από κανένα δεκάλεπτο, τρίλεπτο, ξέρω εγώ. Λέει, είστε το L54. Ναι. Λέω, μάλιστα, λέει, όχι, γίνει
1: εντάξει,
0: κάτι.
1: Εντάξει, λέει, φεύγει πάλι.
0: Λέει, περιμένετε λιγάκι. Περιμέντε.
1: Και έρχεται με την αστυνομία, όχι.
0: Με τον πιλότο.
1: Oh.
0: Βεβαίως. Τίποτα σε προκοπεί ο πιλότος.
1: Χάλι, ε.
0: Χάλι, μαύρο. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που λένε ότι ο πιλότος είναι ωραίος, έχω να πω ότι δεν είναι.
1: Μια φορά σου κάτσε πιλότος και ήταν.
0: Και ήταν.
1: Να μην μπορεί να μην το πει. Να μην το πει, ντροπή.
0: Από μία αρχή.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
5: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
6: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
5: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
6: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
5: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
6: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
5: Το στέκι της Πέγκης.
6: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
5: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
7: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

0: ένα σύνδρομο εγκλισμού, κλειστού μικροφώνου. Τι, πες μου.
1: Δεν ξέρω, δεν σε καταλαβαίνω που πατάς τα κουμπάκια σου σήμερα. Καλά τα είχα εγώ τα κουμπάκια τόσο καιρό από εδώ. Και τα βλέπα.
0: Ναι. Να πάρω το κουμάντο όμως για να γίνει σωστά η δουλειά.
1: Πού μ' άφησες τώρα, δεν ξέρω.
0: Στους πεντανέμους δεν έχω σφυσάει απ' έξω.
1: Ναι, πού με σταμάτησες.
0: Αυτά λες στον κόσμο ότι εγώ σε κόβω και με κράζουν.
1: Καλά σε κάνουνε.
0: Αποκλείω.
1: Διότι ο κόσμος γνωρίζει την αλήθεια. Ξέρει να καταλαβαίνει το δίκαιο, το σωστό.
0: Έχει και πληθυντικό, όπως λέει και ο γιος μου. Οι κόσμηδες. Ορίστε.
1: Οι κόσμηδες και οι κοσμάκηδες.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ψηφίζουν μέρη.
0: Μέρη, ε.
1: Ναι.
0: Καλά μέρη. Τι άλλο ψηφίζεις.
1: Τώρα θες να τα πούμε αυτά εδώ. Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
0: Εγώ ψηφίζω ένα τραγούδι πάντως.
1: Άντε, βάλ το.

0: Λοιπόν, έκλεισε η πρώτη ώρα και δεν με έχει αφήσει να πω αυτό το πράγμα που ήθελα για τη Σουηδία. Πού είχα σταματήσει, πουθενά. Ή δεν μου είχε ανοιχτό το μικρόφωνο. Δεν έχω καταλάβει τι έχει συμβεί.
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει τι θέλεις να πεις.
0: Ήθελα να πω λοιπόν ότι ήμουν στο αεροδρόμιο. Το έχω πει με το L54.
1: Ναι, ήρθε ο πιλότος.
0: Α, ήρθε ο πιλότος.
1: Ήταν σαν ανάποδο. αυτό. Και μαχνερούλα, σήμερα θα μας δέσουνε. Δεν τα πάμε. Δεν θα τα πάμε καθόλου καλά.
0: Και μου λέει, συγγνώμη, λέει, είστε το L54.
1: Άντε πάλι.
0: Ναι, και νευριάζω κι εγώ και του λέω, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λέω ότι μην νευριάζετε, μου λέει, δεν θέλω να συγχύζεστε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να είστε ήρεμοι. Λοιπόν. Το κοιτάω. Λέω κάτι δεν πάει καλά.
1: Κάτι δεν πάει καλά.
0: Μου λέει θέλω να σηκωθείτε από τη θέση σας. Εγώ ήμουν με μια φίλη μου τότε. Παλιά φίλη, δεν τη μιλάω πια.
1: Λοιπόν,
0: λέω θέλω να σηκωθείτε λέει από τη θέση σας και να έρθετε λέει να σας αλλάξουμε θέση. Λέω όχι, λέω εγώ αυτή τη θέση έχω κλείσει αφού έχει γίνει η ιστορία η προηγούμενη. Τέλος πάντων, με μέσα στο απολόγο με πάει αλφα θέση. Αλφα.
1: Λοιπόν,
0: λέω τι έχει γίνει τώρα εδώ πέρα. Δίπλα
1: τι
0: μου
1: παίχτηκε.
0: Και ένα ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Δεν θα πω όνομα όμως, αλλά όπως ήταν ο πιλότος.

0: Λοιπόν, τέλος πάντων, κάθομαι εκεί πέρα. Λέω στην Αρισσούνα: τι έχει γίνει, κοπέλα μου, λέω, τι έχει
1: κοπελιά,
0: συμβεί.
1: Τι έχει γίνει,
0: λέει,
1: κοπελιά.
0: Τι συμβαίνει εδώ πέρα. Μου λέει: ξέρουμε το πρόβλημά σας, λέει. Ό,τι χρειαστείτε, είμαστε δίπλα σας.
1: Φαντάσου ρε, χωρίς να μιλήσεις ρε και καταλάβαν οι άνθρωποι για να ξέρετε τι περνάω εγώ με τη Μέρη εδώ πέρα, να ξέρετε τι τραβάω εγώ καθημερινά. Είπα τον πόνο μου, συνέχισε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη. Λοιπόν, και σκάει η αρισσινοδός η άλλη με έναν αρκούδο, με κάτι σοκολατάκια, με μία ανθοδέσμη και ένα γράμμα. Και ξεκινάει το αεροπλάνο. Γιατί είχε καθυστέρηση λόγω αυτού του γεγονότος που εγώ είχα πρόβλημα. Λοιπόν, και διαβάζω μέσα, ήταν ένας Έλληνας που είχα γνωρίσει στη Σουηδία, ο οποίος με είχε ερωτευτεί τα μάλα. Και προσπάθησε να με σταματήσει για να μην φύγω από τη Σουηδία. Α, βεβαίως, βεβαίως.
1: Και εσύ έφυγες. Έφαγες τα σοκολατάκια, πέταξε τα λουλούδια από κάτω.
0: Κάτι ωραίες σοκολάτες. Κάτι ωραίες σοκολάτες.
1: Εγώ σε μένα τα λες. Στον κόσμο που δεν σε ξέρει, εγώ ξέρω τι έκανες. Τσάκισες τα σοκολατάκια, για να μην σου πω ότι τα τσάκισες πριν ακόμα απογειωθεί το αεροπλάνο. Και στην απογείωση, επειδή τα τσάκισες και γρήγορα και νευρικά, σου ήρθε και μια ανακατοσούρα στην απογείωση επάνω. Και τα λουλούδια τα πέταξες, τα μοίρασες.
0: Όχι, άκου να σου πω, διάβασα το γράμμα. Και τι είχε πει αυτός? Είχε πει ότι εγώ ήμουν έγκυος τότε, λουλουδάκι εγώ σιγά μην ήμουν έγκυος. Και είχα σοβαρό πρόβλημα και πήγαινε στην Ελλάδα για να το λύσω και προσπάθησε να έρθει μαζί μου, αλλά δεν τον αφήσανε να μπει.
1: Τι λες, ρε παιδί.
0: Βεβαίως. Βέβαια, εγώ
1: θα
0: να
1: το
0: σου
1: κάνουμε
0: πω.
1: Κάνουμε ταινία.
0: Μου συγκινήθηκα πάρα πολύ.
1: Το κατάλαβα.
0: Αλλά. Ήταν ο ποδοσφαιριστής ωραίος που σου είπα.
1: Ναι.
0: Μετά πιάσαμε λίγο κουβέντα.
1: Και ξεχάστηκες.
0: Του πήρα και ένα ευρώ στην Ελευθέριος Βενιζέλος, γιατί δεν είχα λεφτά πάνω για το περοτσάκι.
1: Γυναίκες. Γυναίκες, ρε.
0: Ακόμα του το χρωστάω. Αν μας ακούει.
1: Ναι. Το ευρώ είναι το θέμα. Λοιπόν, έλα τραγούδι για τη μεσήνυση. Κάτι.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.
6: Break FM 100,8.
7: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: Κάτι ξέρει.
1: Μου θυμίζει τώρα κάτι άλλο. Πήγαινα ταξίδι στη Λετωνία ή στην Εστονία με ένα σαπιοκάραβο. Το σαπιοκάραβο.
2: Συγγνώμη, ποπό κάτω δεν βάζει εσύ.
1: Όχι.
2: Παλιότερα πολύ από ό,τι κατάλαβα. Τώρα λίγο μαζόχτηκε, αλλά δεν το βάζε ποπό κάτω καθόλου.
1: Παιδί μου, έμενα στο εξωτερικό εγώ. Δεν μου τέριαζε αυτό ο κόσμο τη Ελλάδα.
2: Και πώ ήρθε εδώ και προσγειώθηκε έτσι για νόμα, αλλά με τη μούρη.
1: Γιατί κατάλαβα ότι αυτό είναι ο αγαπημένο μου κόσμο.
2: Αλήθεια, ε.
1: Ναι.
2: Δεν ήσουν πολίτης των κόσμιδων, όπως λέγει και ο γιος μου.
1: Των κόσμιδων θα μπορούσα να είμαι.
2: Ναι.
1: Αλλά όχι, επέλεξε τη λαδίτσα μας. Η Ελλαδάρα μας.
2: Ελλαδιστάν, Ελλαδιστάν.
1: Το Ελλαδιστάν μας, όπως θέλεις, ό,τι κατάληξε θες μπάλε.
2: Ναι.
1: Είναι σαν, αυτό
2: σαν
1: που μου ταιριάζει.
2: Δεν έχει ρε πλάκα κάνουμε. Πήγες, γύρισες, είδες και ήρθες εδώ. Πού θα καθυστερεί το λεωφορείο, βρε μισή ώρα.
1: Α, θα σου πω, στην Τουρκία.
2: Ε, καλά, στην Τουρκία.
1: Έχεις μπει σε λεωφορείο στην Τουρκία.
2: Ωραία σύγκριση, ρε. Μπράβο, ρε. Καταπληκτικά, ρε. Καταπληκτικά, είπα και εγώ, θα μου πεις καμία ευρωπαϊκή πρωτεύουσα να πούμε τώρα.
1: Έχεις πάει στην Ιταλία να μπει σε λεωφορείο.
3: Όχι.
1: Ούτε κι εγώ.
3: Ωραία.
1: Απλά θα κάτι θα έχουν και αυτοί που καθυστερεί.
3: Να βάλω ιταλικό τραγούδι.
1: Αν έχουμε, γιατί όχι.
3: Δεν έχουμε ελληνικό. Γεια σου. Η ΔΕΗ

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.

0: Λοιπόν, σου έλεγα για την Εστονία.
1: Αν μου κάψεις τα ακουστικά που φοράω έτσι όπως φωνάζεις, θα πάρω άλλα.
0: Αν φωνάζω, στείλτε ένα. Αν δεν φωνάζω, στείλτε πάλι ένα. Για να τον μπερδέψουμε.
1: Τι λες τώρα.
0: Γιατί δεν είναι πολύ καλό.
1: Πολύ καλό, πολύ
0: καλό. Θα βγω κερδισμένη.
1: Να σε ρωτήσω μερικά πράγματα. Γιατί λίγο έχω και μια λιγούρα τώρα βασικά.
0: Αχ, κι εγώ.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Πιο λίγο.
1: Κάπου διαβάζω, λέει, μια είδηση και αυτή την απορία την έχω κι εγώ. Δεν ξέρω αν είσαι εσύ και την ξέρεις την απάντηση. Λέει, είναι ασφαλές να καταναλώνουμε ομοί, ζύμη, κέικ την ώρα που το παρασκευάζουμε? Εγώ πάω καμιά φορά, όταν φτιάχνουμε κέικ στο σπιτικό, στο σπίτι, και δεν μπορώ με αυτή τη μυρωδιά, με το αυτό και την. Όχι την κανέλα, που βάζουμε την. Τι μυρωδιά βάζουμε,
0: τη βανίλια.
1: Τη βανίλια. Μου έρχεται να φάω τη ζύμη.
0: Πικρή στο στόμα του.
1: Μου έρχεται να φάω τη ζύμη. Τσιμπάω λοιπόν λίγο και βάζω στο στόμα μου.
0: Λίγο. Η κόρη μου έρχεται με το κουτάλι.
1: Λοιπόν.
0: Σπάτουλα και κουτάλι.
1: Οι ειδικοί λένε ότι. Δεν κάνει.
0: Έτσι έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές. Τι έχει φάει ο ειδικό.
1: Δεν κάνει. Και εγκυμονεί, λέει, σοβαρές ασθένειες.
0: Αυτός που έβγαλε αυτή την έρευνα είναι καταπιεσμένη προσωπικότητα που η μάνα του κράταγε τη ζύμη για να μην τη φάει αυτός και την έτρωγε αυτή.
1: Σαλμονέλα, λέει, από το αυγό που βάζεις, είναι πολύ πιθανόν να αρπάξεις αν τρως τη ζύμη, τσιμπάς ζύμη.
0: Συγγνώμη, σαλμονέλα δεν είναι μόνο στο κοτόπουλο?
1: Όχι, βρε, και στα αυγά είναι. Και στον κρόκο, λέει, και στο... όχι, μάλλον λέει, αυτό είναι στο ασπράδι, μπορεί να υπάρχει, και στον κρόκο μπορεί να μολυθεί, λέει, από ένα βακτήριο, το οποίο υπάρχει, λέει, πριν γίνει ακόμα και το τσόφλι. Είναι τόσο νωρίς μπορεί να συμβεί.
0: Εγώ έχω να πω, ειδικός δεν είμαι, ευθύνη δεν παίρνω, αλλά δεν μπορούμε πια. Όλο το μη, τι θα φάμε στο τέλος?
1: Όπου τώρα είπαμε πάλι, τι τα πιάνουμε.
0: Μα τώρα, συγγνώμη.
1: Δεν είπαμε, θα προσέχουμε.
0: Εγώ προσέχω.
1: Πού προσέχεις?
0: Έχασα 4 κιλά.
1: Εννοείς να περνά στον δρόμο απέναντί.
0: Εντάξει, και αυτός φόβος είναι.
1: Εντάξει,
0: χάνεις.
1: Καλά, να βάλουμε ένα τραγούδι τώρα.

0: έχω κι εγώ. Δεν ξέρω αν είσαι εσύ και την ξέρεις την απάντηση. Λέει, είναι ασφαλές να καταναλώνουμε ομιζήμι κέικ την ώρα που το παρασκευάζουμε? Εγώ πάω καμιά φορά, όταν φτιάχνουμε κέικ στο σπιτικό, στο σπίτι, και δεν μπορώ με αυτή τη μυρωδιά, με το αυτό και την. Όχι την κανέλα, που βάζουμε την. Τι μυρωδιά βάζουμε,
1: τη βανίλια.
0: Σκόνη, τη βανίλια. Μου έρχεται να φάω τη ζύμη.
1: Πικρή στο στόμα του.
0: Μου έρχεται να φάω τη ζύμη. Τσιμπάω λοιπόν λίγο και βάζω στο στόμα μου.
1: Λίγο. Η κόρη μου έρχεται με το κουτάλι.
0: Λοιπόν.
1: Σπάτουλα και κουτάλι.
0: Οι ειδικοί λένε ότι. Δεν κάνει.
1: Έτσι έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές. Τι έχει φάει ο ειδικός.
0: Δεν κάνει. Και εγκυμονεί, λέει, σοβαρές ασθένειες.
1: Αυτός που έβγαλε αυτή την έρευνα είναι καταπιεσμένη προσωπικότητα που η μάνα του κράταγε τη ζύμη για να μην τη φάει αυτός και την έτρωγε αυτή.
0: Σαλμονέλα, λέει, από το αυγό που βάζεις, είναι πολύ πιθανόν να αρπάξεις αν τρως τη ζύμη, τσιμπάς ζύμη.
1: Συγγνώμη, σαλμονέλα δεν είναι μόνο στο κοτόπουλο?
0: Όχι, βρε, και στα αυγά είναι. Και στον κρόκο, λέει, και στο. Όχι, μάλλον λέει, αυτό είναι στο ασπράδι, μπορεί να υπάρχει. Και στον κρόκο μπορεί να μολυθεί, λέει, από ένα βακτήριο, το οποίο υπάρχει, λέει, πριν γίνει ακόμα και το τσόφλι. Είναι τόσο νωρίς μπορεί να συμβεί.
1: Εγώ έχω να πω, ειδικός δεν είμαι, ευθύνη δεν παίρνω, αλλά δεν μπορούμε πια. Όλο το μη, τι θα φάμε στο τέλος?
0: Όπω τώρα είπαμε πάλι, τι τα πιάνουμε?
1: Μα τώρα, συγγνώμη.
0: Δεν είπαμε, θα προσέχουμε.
1: Εγώ προσέχω.
0: Πού προσέχεις?
1: Έχασα 4 κιλά.
0: Εννοείς να περνάς στον δρόμο απέναντί?
1: Εντάξει, και αυτός φόβος είναι.
0: Εντάξει,
1: χάνεις.
0: Καλά, να βάλουμε ένα τραγούδι τώρα.

0: Καλώς οι γενιές και γενιές, τι έχει φάει ο ειδικός.
1: Δεν κάνει και εγκυμονεί, λέει, σοβαρές ασθένειες.
0: Αυτός που έβγαλε αυτή την έρευνα είναι καταπιεσμένη προσωπικότητα που η μάνα του κράταγε τη ζύμη για να μην τη φάει αυτός και την έτρωγε αυτή.
1: Σαλμονέλα, λέει, από το αυγό που βάζεις, είναι πολύ πιθανόν να αρπάξεις αν τρως τη ζύμη, τσιμπά ζύμη.
0: Συγγνώμη, σαλμονέλα δεν είναι μόνο στο κοτόπουλο?
1: Όχι, βρε, και στα αυγά είναι. Και στον κρόκο, λέει, και στο. Όχι, μάλλον λέει, αυτό είναι στο ασπράδι, μπορεί να υπάρχει. Και στον κρόκο μπορεί να μολυθεί, λέει, από ένα βακτήριο, το οποίο υπάρχει, λέει, πριν γίνει ακόμα και το τσόφλι. Είναι τόσο νωρίς μπορεί να συμβεί.
0: Εγώ έχω να πω, ειδικός δεν είμαι, ευθύνη δεν παίρνω, αλλά δεν μπορούμε πια. Όλο το μη, τι θα φάμε στο τέλος?
1: Όπου τώρα είπαμε πάλι, τι τα πιάνουμε
0: τα φαγητά. Τώρα, συγγνώμη.
1: Δεν είπαμε, θα προσέχουμε.
0: Εγώ προσέχω.
1: Πού προσέχεις?
0: Έχασα 4 κιλά.
1: Εννοείς να περνάς στον δρόμο απέναντί.
0: Εντάξει, και αυτός φόβος είναι.
1: Εντάξει,
0: χάνεις.
1: Καλά, να βάλουμε ένα τραγούδι τώρα.

0: Λοιπόν, θα προσπαθήσει το Σαββατοκύριακο. Τι λοιπόν, χαιρετάμε τώρα τον
1: χαιρετάμε.
0: Κόσμο.
1: Δεν θα πω ότι πώ να είμαστε ευτυχισμένοι.
0: Όχι, δεν θα το πει, θα το πει Δευτέρα.
1: Δευτέρα κάτι έχω, την Τρίτη δεν αντέχω. Τετάρτη πως βαριέμαι, την Πέμπτη δεν κρατιέμαι, Παράσκευή πρωί. Γεια σας.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να περάσετε ωραία.
1: Εξαιρετικά.
0: Τα λέμε τη Δευτέρα.
1: Γεια σας.

0: άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
1: Break FM 100,8. Break FM 100,8.
2: Πάτα φρένο, break και σταματά τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Σουπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκτόσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκτόσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκτόσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
5: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
6: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
5: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
7: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
7: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
7: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
9: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
8: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
7: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
10: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
11: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
10: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
11: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
10: Το έχω πάλι. Saint Angus.
11: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
10: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
11: Τελικά λέω σαλάτα.
10: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
11: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
10: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Είμαι ο Γιορτάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Παρασκευής ξεκίνησε. Αυτό σηματοδότησε, κυρίες και κύριοι, δύο υπέροχες ώρες γεμάτες ελληνική μουσική, ελληνικές επιτυχίες, νέες ελληνικές επιτυχίες. Έχουμε πολλές καινούριες κυκλοφορίες μας το καλοκαίρι. Τις ακούτε πρώτοι εδώ, το ξέρετε. Οφείλω να το πω, να το θυμίσω. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Να πιω, ρε παιδιά, λίγο νεράκι, ξέρετε το, να πάρω μια ανάσα.

Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι. Για ακόμα μια φορά είμαι εγώ, σαν καλός κόδος, πότης ευγενέστατος, έτσι. Λοιπόν, εσύ καχύποπτε και τζαναμπέτη ακροατή. Εδώ θα ακούσεις τις πρώτες μεταδόσεις. Εδώ θα ακούσεις δικά σου αγαπημένα τραγούδια, αρκεί να τα ζητήσεις φυσικά να μπει στον κόπο στα social media να μας βρεις. Εδώ θα σου θυμίσω ονομαστικές εορτές, επαιτίους και σημαντικά γεγονότα στην ενότητα σαν σήμερα. Εδώ θα προσπαθήσω να σου πω ένα καλό κρύο ανέκδοτο, μπορεί να κάνουμε και λίγο σουσού. Και φυσικά θα σου προτείνω ταινιάρες ή σειράρες. Μείνε απλά συντονισμένος.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως οι επιτυχίες που σε κάνουν να τις τραγουδάς παίζουν εδώ. Γι' αυτό λοιπόν μην τρέπεσαι, τραγούδα μαζί μας.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Η παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions, με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ, δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
3: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
3: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
4: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
3: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
3: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
7: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8. www.breakfm.com.

Είμαι ο Γιορτάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Ευδόκιμο. Τρεις επαιτίους έχουμε σήμερα. Διεθνή ημέρα του διαχειριστή συστημάτων, η γενέθλια μέρα του Χάρι Πόρτερ και η παγκόσμια μέρα παρκοφυλακών. Τώρα σας είπα, το 1801 ο Λόρδος Έλινγκ μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο. Τον άτιμο, δεν το ήξερα αυτό. Μάλιστα, αυτός ήταν δηλαδή ο υπεύθυνος για όλο αυτό. Εντάξει, το κρατάμε, κύριε.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στα Summer Edition Tip και το σημερινό tip έχει να κάνει με τα γυαλιά ηλίου, τα οποία δεν είναι μόνο για στυλ. Τα γυαλιά ηλίου, παιδιά, πρέπει να προστατεύουν τα μάτια μας από την περίοδια ακτινοβολία. Γι' αυτό κάντε ένα check ότι τα φίλτρα είναι αυτά που πρέπει, φορέστε τα με στυλ, αλλά κυρίως προστατεύστε τα ματάκια σας.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
0: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
5: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
0: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
5: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
0: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
6: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
7: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
6: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
7: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
6: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
7: Το στέκι της Πέγκης.
6: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και εσείς είμαι σίγουρος ότι έχετε social media. Και αυτό πώς γίνεται τώρα να το παντρέψουμε? Με βρίσκεται στα social media, βρίσκεται και το ραδιόφωνο, μας ακολουθείτε, μας ταγκάρετε στα όμορφα stories σας, φυσικά την ώρα που μας ακούτε. Και εννοείται περιμένω και μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια, πλάνα για το καλοκαίρι, πλάνα για το Σαββατοκύριακο και ό,τι άλλο γουστάρετε εσείς.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και αν σας φαίνεται περίεργο, είναι και όμως αληθινό. Ο Τζακ Νόρις μέτρησε μέχρι το άπειρο περισσότερες από 2 φορές. Θα μπορούσε, αν ζούσε.

Ιορδάνης αγαπητός, και θέλω να σου πω πως κάθε μέρα είναι μια καινούργια σελίδα. Το τι θα γράψει πάνω εξαρτάται και από σένα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση και από μας.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.

μου, Ιορδάνης αγαπητός, βρισκόμαστε στη θέση νούμερο 6 με τις 20 δημοφιλέστερες ταινίες της τελευταίας 20ετίας και κάτι ψηλά. No Country for Old Men. Ένα από τα κορυφαία νέο-western thriller των αδελφών Cohen. Μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα γεννά την αφορμή για ένα ανελαίητο κυνηγητό. Και καθόλου τυχαίο. Με έναν από τους πιο τρομακτικούς κακούς στην ιστορία του κινηματογράφου. Ένταση, αγωνία και ατμόσφαιρα που κόβει την ανάσα. No Country for Old Men σίγουρα δεν βρίσκεται στη θέση νούμερο 6 με τις 20 δημοφιλέστερες. Δεν την επιλέξαμε τυχαία και φυσικά αξίζει την προσοχή σας.

0: εσύ θέλεις.
1: Δεν θέλω να είστε στεναχωρημένοι και μελαγχολικοί. Η εκπομπή τελείωσε. Ξέρω ότι θα σας κοστίσει. Αστειεύομαι προφανώς. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Έτσι έκλεισα λίγο ψαρωτικά. Μην αγχώνεστε. Επιστρέφουμε Δευτέρα κανονικά στις επάλξεις στις εκπομπές. Δεν έχει διάλειμμα φέτος το καλοκαίρι. Για μας εδώ θα είμαστε με απόλυτη συνέπεια στη ραδιοφωνική συχνότητα. Να σας κρατάμε συντροφιά και να σας ψυχαγωγούμε επαρκώς. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
5: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
6: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
5: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
7: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
8: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
7: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
8: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
7: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
8: Το στέκι της Πέγκης.
7: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
8: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
9: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
10: Τότε έλα στο Mega Expert.
9: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
10: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
9: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
8: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
10: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
9: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
12: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
11: Το έχω πάλι.

0: Τάγκους.
1: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
0: Το έχω τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
1: Τελικά λέω σαλάτα.
0: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
1: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
0: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
2: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Ακού θετικά, εδώ είμαστε και σήμερα σε μία ακόμα εκπομπή γεμάτη από καλές ειδήσεις και καλές μουσικές. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν για να μοιραστούμε μαζί όσες αγαπημένες και θετικές ειδήσεις έχουμε αλλιεύσει και να τις μοιραστούμε και να χαμογελάσουμε και να αισιοδοξήσουμε.

Ακού θετικά και μια νέα εφαρμογή αξιοποιεί δεδομένα και προσομοιώσεις για να δείχνει στους χρήστες ποια σημεία της πόλης έχουν περισσότερο ήλιο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η καινοτομία αυτή βοηθάει τους ανθρώπους να επιλέγουν καλύτερα πού θα καθίσουν για καφέ ή βόλτα, ιδιαίτερα σε αστικά περιβάλλοντα με πολλά κτίρια. Παράλληλα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από επαγγελματίες για το σχεδιασμό χώρων με καλύτερες συνθήκες φωτισμού.

άκου θετικά και μια συγκινητική ιστορία έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ένας σκύλος με προβλήματα όρασης κατάφερε να προστατεύσει την οικογένειά του από μια επικίνδυνη συνάντηση με άγριο ζώο. Παρά τις δυσκολίες του, αντέδρασε άμεσα και ειδοποίησε τους ιδιοκτήτες του, αποτρέποντας μια πιθανή επίθεση. Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει για μία ακόμα φορά τη βαθιά σχέση ανθρώπου και ζώων, καθώς και την απίστευτη ικανότητα των κατοικιδίων να αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο.

συμφωνίας, να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Η παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions, με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ, δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
3: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
3: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
4: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
3: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
3: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
7: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.gr.

ακούω θετικά και επιστήμονες εφαρμόζουν πρωτοποριακές μεθόδους για τη διάσωση απειλούμενων ειδών πουλιών, διδάσκοντάς τους ξανά το φυσικό τους τραγούδι. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα νεαρά πουλιά δεν μαθαίνουν σωστά τα τραγούδια τους λόγω έλλειψης ενήλικων πληθυσμών. Μέσω ηχογραφήσεων και εκπαίδευσης, οι ερευνητές βοηθούν τα είδη αυτά να ανακτήσουν τη φυσική τους συμπεριφορά, αυξάνοντας τις πιθανότητες επιβίωσης και αναπαραγωγής.

0: εσύ. Από πού να αρχίσω? Νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ.
1: Ακούω θετικά και ένα εντυπωσιακό περιστατικό παρατηρήθηκε σε θαλάσσιο περιβάλλον, όπου ένα ψάρι που μεταφέρθηκε από μολυσμένα νερά σε καθαρό οικοσύστημα ανέκτησε σταδιακά το φυσικό του χρώμα. Το γεγονός αυτό δείχνει πόσο άμεσα επηρεάζεται η υγεία των οργανισμών από το περιβάλλον τους. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η αποκατάσταση των οικοσυστημάτων μπορεί να έχει γρήγορα και ορατά αποτελέσματα.

ακούω θετικά. Και θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου σε πόλεις οι πολίτες αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της συμπερίληψης. Μέσα από συμβολικές αλλά και πρακτικές δράσεις δημιουργούν χώρους που προαγούν τον σεβασμό και την αποδοχή. Οι ενέργειες αυτές δείχνουν τη δύναμη της τοπικής κοινότητας να φέρνει θετικές αλλαγές, μάλιστα σε μια περίοδο όπου ο πρόεδρος Τραμπ δεν βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό.

0: Break FM 100,8.
1: Break FM 100,8.
2: Άλλη μια επιτυχία.
3: Άλλη μια στιγμή break.
2: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
5: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Ακούω θετικά. Δεύτερη ώρα αυτή εδώ τη εκπομπή. Έχουμε και άλλε καλέ ειδήσει να μοιραστούμε. Έχουμε και άλλε όμορφε μουσικέ να ακούσουμε. Ελάτε στην παρέα μας.

Άκου θετικά και η Ιαπωνία προχώρησε σε σημαντική μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου, επιτρέποντας πλέον την κοινή επιμέλεια παιδιών μετά από το διαζύγιο. Η αλλαγή αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ενισχύει το ρόλο και των δύο γονέων στη ζωή των παιδιών. Παράλληλα, ανταποκρίνονται σε κοινωνικά αιτήματα για μεγαλύτερη ισότητα και δικαιοσύνη στο οικογενειακό πλαίσιο. Κάτι που φαίνεται ότι η Ιαπωνία μέχρι τώρα δεν το είχε.

ακουθετικά και στην Ευρώπη καταγράφεται αυξημένη συμμετοχή των γυναικών σε πολιτικές και δράσεις που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος. Η τάση αυτή συμβάλλει στη διαμόρφωση πιο βιώσιμων και συμπεριληπτικών πολιτικών. Μάλιστα, πολλές γυναίκες ηγούνται πλέον πρωτοβουλειών για την πράσινη μετάβαση, ενισχύοντας τη συνεργασία και την καινοτομία.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.
6: Break FM 100,8.
7: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Ακούω θετικά και ο διεθνής διαγωνισμός Sony World Photography Awards 2026 ανέδειξε για ακόμα μία χρονιά εντυπωσιακές φωτογραφίες από όλο τον κόσμο. Οι εικόνες αυτές αποτυπώνουν τη φύση, τον άνθρωπο και την καθημερινότητα με τρόπο που εμπνέει και συγκινεί. Ο θεσμός συμβάλλει στην ανάδειξη νέων καλλιτεχνών και στην πρόωθηση της φωτογραφίας ως μέσο έκφρασης.

Άκου θετικά και μια νέα παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη στη δημιουργικότητα και την τέχνη του κοσμήματος καθιερώνεται διεθνώς, αναδεικνύοντας τη σημασία της χειροτεχνίας και του σχεδιασμού. Η πρωτοβουλία αυτή δίνει βήμα σε καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να εμπνεύσουν το κοινό. Παράλληλα, ενισχύει την σύνδεση της τέχνης με την καθημερινή ζωή.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
0: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
5: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
0: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
5: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
0: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
6: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
7: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
6: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
7: Ζυγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
6: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
7: Το στέκι της Πέγκης.
6: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
8: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
9: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
10: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
8: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
12: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
11: Το έχω πάλι. Saint Angus.
12: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
11: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
12: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
12: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
13: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.

κάθε βήμα σε σένα πηγαίνει έτσι απλά. Απ' το χέρι μου τώρα κράτησου, ένας κύκλος είναι όλα

0: Η ώρα είναι 10. Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
1: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
1: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
1: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Το μυαλό πληγές γεμάτο, ψάχνει κάπου να πιαστεί.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
4: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletters χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.
6: Break FM 100,8.
7: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
2: Hey!

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Break FM 100,8

0: 100,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

0: Σας ευχόμαστε το καλύτερο καλοκαίρι.
1: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
0: Η ώρα είναι μία.
2: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: Η ώρα είναι 2. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.